0: Πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια τις χειρότερες σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω, να 20 πιέζε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες. Γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη, όχι τη σαν. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ήταν ο Μπάγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγκεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιδί. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής με τον θεματοφύλακα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή
0: και είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζει τον Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με,
0: ναι,
1: το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, Real.

0: όλα αυτά τα παιχνίδια,
1: τα
0: ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ, που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές έτσι καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής, από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα. Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε το τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερος ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τι
0: τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
0: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε, ο Σορεντίνο?
0: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες, ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλο το πακέτο.
0: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πυρούνι, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή Ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
1: Όλο το project, ναι,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε.

0: κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να χάσει. Και ίσως εκεί η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
1: ναι,
0: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοπιάδα.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα η Νάση ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα, ναι.
0: Του... Η ΑΕΚ να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάσμα ξανά και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθορίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέφησε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε
0: όμως.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2. Είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλύσεις,

0: Λέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπενχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από 2 χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν, δηλαδή, ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Mm. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονητή των φυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε. Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1-7, 1-8 στον ΑΠΟΕΛ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί, γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα. Α είναι και β' Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε να παίζω. Και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
0: Champions League.
1: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι. Μου λέει, ποιος τα είπε αυτά? Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
0: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
0: πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρεις ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζεις και πήγες στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
0: Τέλος πρωταθλήματος.
1: Ναι. Φιέστα και τέλος.
0: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει

0: αν για είσαι, πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άκριζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να εξπέξεις, να εξπορέσεις φανέλα της εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3, δεν ξέρω να παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
0: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
1: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ, στο...
1: τελικό αυτή ήταν...
0: με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι σουτ...
1: Κεφαλιά.
0: Ο Τζιοβάνι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός, όχι.
1: Και χειρότερα. Ναι.
0: Έχουμε και χειρότερα.
1: Ναι, ναι. Μία σμή ήταν, παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
0: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
1: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
1: Όχι,
0: είναι άλλο μάτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
1: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοια.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει η Ομόνοια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνοιας, περνάει.
0: Γκολ.
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... Μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να πρωταθήμα.
0: Τις Παναγιάς τα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός, είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κουτσακούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?

0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου...
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ...
1: Θέλει τσαγανό και
0: θέλει πολύ
1: κοτσιά.
0: Ναι, ναι,
1: έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 40 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν.
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκρα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Ναι, ναι. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι.
0: Ο και Γάλλο προδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το
1: Χρήστο.
0: Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Al-Faith, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς χώρισες.
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε.
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων.

0: τερματοφυλάκων.
1: Προπονητές.
0: Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το μάτς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, βέβαια, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάω όσο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι,
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετάχριστον προφήτης ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος, όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο
0: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσει.

0: δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπετε. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από τη διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το... λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι... υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός, γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή,
0: ναι, ναι,
1: μια
0: σωστό,
1: καλή παρέα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα. Δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν προλαβαίνετε.
1: Κοίτα, περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό...
0: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις

0: ως γκρουπ. Αυτή τη στιγμή ο ΦΥ, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανό, ο γυμναστής
0: της ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα σήμερα.
1: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι... Ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν, είτε έχετε αδράξει τίτλους είτε όχι?
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι. Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστρονάτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε τσάρτερ, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχεις περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα 2 σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν,

Τέλος, ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κοσμοσπορ, παρέα με την Ετανά και τα νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Στο χωριό.
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε. από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.

0: Χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
1: Okay.
0: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μου αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
1: Στο Ρέθυμνο πλέον.
0: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
1: Okay.
0: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
0: ναι,
1: τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το, ναι, Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και

0: Χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζοδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη. Εδραιώνεσαι σαν σεφ. Γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάνω πανελλήνιο επίπεδο. Γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, μάλλον, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: είναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν, δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ

0: πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού.
0: Ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριο στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά, ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει η ιδέα του παραβόνου σου, Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: ρε. Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιο που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, Δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί

0: παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, ρε παιδί, με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από

0: μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό, και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει.

0: αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω, και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα
1: προφανώς.
0: Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω

0: αυτή την κουλτούρα. Αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή, και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί.

0: θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι, και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες? Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα, είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό, εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού,

0: Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο του Νονού στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και της βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αρχάνης.

παρακαλείστε το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλείστε ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα Είδη των Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητα 350 ατόμων στρωμένες σε ρωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ε?
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και...

0: τις συμβουλές τις δικές μας, ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

0: ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.
1: Με

που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπας της εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί

0: συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
2: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
1: 13ο.
2: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από τρία χωριά και ένα συνοικισμό, τρεις οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνι, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
1: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
2: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνι που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία. Είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται με, βασικά με ελαιόλαδο. Έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
1: Αγροτική ζωή λοιπόν.
2: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια. Έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα στηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
1: Πολιτιστικούς συλλόγους.
2: Πολιτιστικούς συλλόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Αποϊνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω δουλειά συντόμως να γίνει και αυτό.
1: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
2: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες. Την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμως. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση, μια χώρα.
1: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
2: Ναι. Την προηγούμενη, την παραμονή, κάνουμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάνουμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
1: Και
2: έχουμε και, έχουμε και το διπλανό, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας δεν είχε ανασχετήσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουν.
1: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
2: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 84 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα επαγγελματικά.
1: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
2: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
2: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
2: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, τον Λαμπράκη, τον Δημοσθένη, τον Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκη Ηράκλη, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκη Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης, ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκη, συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκη. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δείξαμε αντιναδολόγοι εδώ, στο χωριό.
2: Ναι, έχουμε κάποιους αντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
2: Ειδικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν

0: Παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα, να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Αυτή
0: είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
0: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
0: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα.
0: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα λαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
0: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρχιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάται. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
0: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχτίδα να στέλνει λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει. Να διαφορεί τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Πρέπει,
0: ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονάει για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε ρετός στην εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση, ναι, που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ. Και
0: κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλή Σικιά Ρεθυμνής, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 8 μηνών έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάστηκε τη γερμανική σημαία και είχε κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: συζήτηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουμε

0: μου πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν, εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβήν αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που για, στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
0: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοίς κόσμος και δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοίς κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν
1: σήμερα. Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι τι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε.
0: Σφαγή,
1: ας το πούμε, γιατί σφαγείται το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, αλλά ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια πάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ με την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκλεισμό του Φαραγγενό, στο Αποίνι, αμυγός προσφύγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
0: Ιδανικά.
1: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι ας το πούμε αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνει στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία της.

0: τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, ψαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχυλιακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχυλιακές ομάδες.
1: Αντάρτες.
0: Αντάρτες, Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς, για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή.

0: Ούτανε βέβαια. Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε ή τα παίρνανε, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους, ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά
1: πρόδυνα.
0: Του κατακτητή, πρόδυνα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλαν πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα,
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν το
1: όλες...
0: μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κρουσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλανε να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σίμιο, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό, κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί. Το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δύο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυβαγός, λοιπόν,
0: είχε λάβει μέρος στο σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι εκεί που είχαν τα αρχηγεία του. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17 του
0: οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή οι Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό, ρε παιδί μου, το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ, επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και το Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στις γιαγιάς μου και της μάνας μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί επί τόπου. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί
1: το
0: οι χωριανοί και είδαν ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκαν στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά
0: τα γυναικόπαιδα αλλού.
1: Λένε ότι ναι, σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Την ώρα που τους είχαν μαζί, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες, που δεν θέλανε να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίραν και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήραν γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται τους οργανώσεις, όχι οι παραρριστήδες, να τον πηγαίναν στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η...
1: Το
0: Ριάκι, ας το πούμε, mm-hmm, το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ, είναι Ριάκι, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ, έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόσχε και κάπως τα γλιτώσανε, τους πήρανε μετά, τους πήγανε στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε,
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο, μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή, πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι

0: μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντογιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν, σήκω και φύγει γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ήξερε γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να...
1: Θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού
1: εξαφανίσανε.
0: Εξαφανίσανε κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μία αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα
0: μας. Πάρα πολλά
1: χωριά. Με πολλά ιστορικά γεγονότα που έχουμε.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό? Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί. Την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερε και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική και η ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει η σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια άνω τελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα κάτοικο του χωριού, τη Χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα.

0: Φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες.
1: Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις, το φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες
2: εδώ πέρα. Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Να βλέπω,
2: πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
1: Ανάμεικτα,
2: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτό το βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι,
1: αγαλατσίδες.
2: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά αυτό το φαγητό?
2: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο
2: πάρα
1: φαγητό?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
2: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
2: δύο σε... έχω.
1: Δύο!
2: Το άλλο στην Αθήνα.
1: Πάνω για να τα χαίρεστε, να έχουν κι άλλα με το καλό.
2: Έρχονται κι όταν.
1: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Πουλαβά και ο σύζυγος βέβαια, γιατί
2: έχει πάρει
1: καλή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
2: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί
2: ναι,
1: φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
2: Τώρα που είναι όλα μαζεμένα είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλημμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
2: Όχι, βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Ναι. Χορτές με το χοχλιό και τα χόρτα.
2: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να
1: τσιγαρίσουμε
2: τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
2: Στην παιδική μου ηλικία το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς? Εσείς το έκανε η μαμά?
2: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό?
2: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά
1: και
2: είναι τα υλικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τα υλικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε και την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι
2: το
1: κάτι που μαθαίνεις.
2: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
2: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
2: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
2: Διάφορα. Για το σπίτι.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
2: Για το
1: που
2: σπίτι.
1: Πού ήρθαμε.
2: Να.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει κανείς.
2: Παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι.
2: Εμένα
1: τι θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
2: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο. Το βραστό κρέας με το πιλάθι. Το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
2: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
2: Όχι.
1: Α,
2: όχι. Ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
2: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
2: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
2: Μετά δούλευα και.
1: Σε όλα.
2: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
2: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
2: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο το μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβή

0: και μυρωδιές.
1: Ναι, ζαχάρι θα σου πει, άλλο κομμάτι.
0: Τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
1: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα.
0: Καλόφαγος.
1: Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
0: Εσείς μια μνήμη, κάτι...
1: Τα παιδιά ζητάνε.
0: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
1: Στο
0: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το παιδικό τραπέζι?
1: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα ό,τι και να θέλαμε μας έψινε. Θυμάμαι αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψινε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψινε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή.
0: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή. Μιλάμε...
1: όχι, το παστίτσιο εννοώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου. Ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και δεν κουνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη ζύθρα. Τη γλυκιά με ζύθρα τα μπουρεκάκια.
0: Φυτάκια, δηλαδή.
1: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρίσκει. Το είχαμε φάει εμείς.
0: Σας μάλωνε?
1: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
0: Κόρες είχε?
1: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
0: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε, αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
1: Ήταν καλή και αυτή.
0: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά? Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό? Έθιμο.
1: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής και έχουμε τα σφουγγάτα τα Άγιου Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι σφουγγάτο. Είναι το σουγκάτο σπίτι του, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
0: Το σουγκάτο?
1: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Άγιοι Γεωργίου τα σουγκάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή τα Άγιοι Γεωργίου, έχουμε βραστά να έρθει. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό, φέρνουν κυνηγοί λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
0: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
1: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
0: Πλούσιος τόπος εδώ.
1: Να βάλουμε τώρα και το πράσο.
0: Θα βάλουμε.
1: Βάλαμε το πράσο.
0: Το κρεμμυδάκι ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
0: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
1: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
0: Και το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
0: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
1: Ναι, το δεύτερο νερό.
0: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο γοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
0: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούτσιξε.
1: Ναι, έχει πολλά. Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν έρθει τα μάρα.
0: Και τις αγαλατσίες, δηλαδή τι δίνει η αγαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό?
1: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
0: Αυτή
1: είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
0: Πόσο περίπου?
1: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
0: Και μετά θα προχωρήσουμε.
1: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που φταίνε τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν την ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Ω, μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή έχουμε
0: κάτι άλλο? Θα βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε
1: αλάτι,
0: μετά,
1: πιπέρι,
0: αλάτι, πιπεροκύμινο, ναι.
1: Α, πιπεροκύμινο.
0: Και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέμα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε
1: καλά,
0: και καλά.
1: Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά. Και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνω αμέσως χοροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δάσκαλο Στεγή. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσανε εδώ. Τους αγαπώ και με αγαπούνε.
2: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
3: Έχω πάρα πολλές ιστορίες. Από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουν. Με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα

0: Και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα γίνει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι, πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε. Και πήρανε, ο ένας έδαινε μια κότα, ο άλλος ένα μπετινό, τη βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δάσκαλο Στελή, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη της Χαρίκης στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είχε και έπαιξα εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιάλη και μου φόραζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μωρέ να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος, όχι ο δασκαλοστελής, κρατεί το γλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις, γιατί ξεζιβεντίστησες, μην τα μου το φαίνεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα, άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα, η φιά μου γύρα μεταξύπησε νύχτα, γύρα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά και έφυγε από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ ο όρκο στον εαυτό μου και εγώ του έσαι να μην ξέρω ποιο κρασί είστε, λέτε. Και δεν ξανά πια.
1: Α, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Στο εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
0: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
0: Είδε το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδελφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουν. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική. Κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μαλώνα οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
1: κάνει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ, πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της Κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη των τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα. Και πήγαινα στο σχολείο και έφυγα από το διάδειγμα και πήγαινα, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τυγίδα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ, για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνε τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και έτσι από έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι, τα αδέρφια μου, έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε με μια ευχή, με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει. Και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή, να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες. Εγώ θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γύρα να γίνουν επαγγελματίες. Γιατί εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη Ματινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Και μια και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο. Ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις. Και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στη μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, θα... η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς. Ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ,
1: ναι,
0: και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα. Όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Παίρνεις πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά...
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον, συγκεκριμένο, καλύτερο.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο, γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.

0: Ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά, απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά. Έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει

0: και ιστοριοδίφη.
1: Γιατί όχι.
0: Έχετε μεγάλο αρχείο.
1: Ερευνητής.
0: Ερευνητής, έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
1: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο, τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν οι 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποιήματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
0: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για το ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
1: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
0: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
1: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαθάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη, τον Δημήτριο Βαλαβάνη, ήταν ένας

0: έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη Δασική Υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου όπου υπηρέτησε και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια να προηγείται της πομπής

0: την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των τριών βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα, και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο Αώτα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης,

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνετε ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα. Πολιτικός μας στόχος η αυτοδυναμία, λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αντίπαλος μας, η Νέα Δημοκρατία, διαμηνύει το Πασόκ και στρέφεται κατά του Τσίπρα για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την 1η Ιανουαρίου, ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε Facebook, Instagram και TikTok. Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία, πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες. Τη μετατροπή του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο προβλέπει το master plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Κρέτα 24.

οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα 35 τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου. Νέα θανατηφόρα παράσεις Ιρπεζού στα Χανιά, νεκρός ένας 32χρονος. 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τράπηκε σε φυγή. Στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες.

0: Δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν τη συζήτηση στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Τα κόμματα πάντως λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν επισκέψεις και περιοδίες, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταθέσει αυτή την εβδομάδα την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ η Χαριλαίου Τρικούπη στρέφεται με ένταση κατά του Θανάση Γαρθαρίου και του Αλέξη Τσίπρα για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Με φόντο τον πύχη του 25% στις προσεχείς εκλογές που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το όριο για να ανοίξουν διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως τόνισαν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός.
2: Βεβαίως, εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
3: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπρατε διαφορετικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία.
4: Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ήττας της επόμενης ημέρας. Η μία αποτυχία της κυβέρνησης διαδέχεται την άλλη.
1: Πεδίο αντιπαράθεσης παραμένει το κόστος ζωής με φόντο και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση πως δεν βλέπει την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
5: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτή που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών.
6: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
1: Έντονη πάντως είναι η αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού σε κυριακάτικη εφημερίδα που καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκαν στο στέλεχος της Ελληνικής Συμμαχίας, ενώ δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, επέλεξε τη λέξη ντροπή για όσους δεν πήραν θέση κατά του άρθρου και για όσους το κοινοποίησαν.
7: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα.
4: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ευθεία. Ο κύριος Καρτερός είναι δεξί χέρι και συνεργάζεται τον κύριο Τσίπρα επί πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι.
4: Και τον ακολουθεί πιστά και στο καινούργιο του κόμμα. Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
8: Έχει την 25η θέση στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου των 75 μελών. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
1: Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως η άνοδος του κόμματος δημοσκοπικά θα οδηγήσει σε νέες επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή, θέση στην αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη για διήμερη περιοδία. Πρώτος του σταθμός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και ενημερώθηκε από κοντά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις.
9: Είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο, οδηγεί στα πανεπιστήμια, οδηγεί στο ίντερ. Πρόσφατα ένα κορίτσι, η Ραφαέλα, ήταν 57 μέρες χτυπημένο στην εντατική πάλη.

0: γιατί χτύπησαν ενώ απασχολούσαν τις σχολές της, γίναν κάποια έργα, αλλά ποτέ δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Εκεί όλος ο δρόμος περνάνε φοιτητές.
1: Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί το Σπύλι, ενώ στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στον ορεινό Μυλοπόταμο και θα καταλήξει στα Ανόγια.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να σχολιάσουμε παρέα τα πολλά ενδιαφέροντα αλλά και πολιτικά, πώς να το πω, ανεβασμένα σε ένταση ενώ που συμβαίνουν Κώστα τα τελευταία 24 ώρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα.
3: Καλησπέρα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να αφήσουμε. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα έλεγα, με ανηφόρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι και την Τετάρτη έτσι, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test, τόσο για το τι θα πει τελικά, περίπου μας έχει προειδάσει ο Πρωθυπουργός αυτό το 1,75, mm-hmm. και το τι θα βγει στο τέλος της ημέρας για το ταμείο, το λέω, γιατί οι τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα ρευστά, διαμορφώνονται κάθε ώρα διαφορετικά. Mm-hmm. Η κίνηση, όπως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, του κυρίου Τραμπ να πάρει αυτό το πετρέλαιο από τη Ρωσία δεν απέδωσε, οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν, μάλλον πια δεν υπολογίζουν και τόσο πολύ τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ, θα έλεγε κανένας, αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση και εκεί βεβαίως εστιάζει και την πολιτική κριτική η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που κόμμα που ίσως πιο σοβαρά από όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης κάνει κριτική, ενώ δημιουργική σε αυτό το θέμα. Έτσι. Γιατί
2: και
3: είχε
2: που
3: προτάσεις.
2: Συνεχίζει να καταθέτει, το λέγαμε παρά και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεχίζει και καταθέτει και προτάσεις.
3: Ναι,
2: περιμένουμε
3: ναι.
2: την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μέσα στην εβδομάδα.
3: Ακριβώς. Και βέβαια ξέρουμε περίπου και την κατάληξη, διότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μετά από κάνα μήνα, 20 μέρες, τα περισσότερα θα τα υιοθετήσει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γενικό πολιτικό σκηνικό που έχει μια ρευστότητα. Mm-hmm. Είδες ότι μια φράση του Πρωθυπουργού για αυτό το περίφημο 25% προκάλεσε νέα συζήτηση. Mm-hmm. Είναι κρίσιμο, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γιατί το 25% και κάτω ουσιαστικά αφαιρεί τα μπόνους για το πλειοψηφόν κόμμα και αυτό δημιουργεί τεράστιες έτσι, αν θες, ανακατατάξεις, διότι θα έχουμε περιφέρειες που εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει ένα, ξέρω εγώ, ποσοστό α και θα βγαίνει πρώτη, μπορεί να μην εκλέγει βουλευτή. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά παίζεται. Είναι οι τετραεδρικές, όπως τα Χανιά, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά ανεβάζει τους τόνους, ανέβασε τους τόνους και κατά του κυρίου Τσίπρα, Σότια.
2: Πολύ.
3: Νομίζω δικαίως, διότι αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο κύριος Καρτερός, θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί από παλιά, από την ιστορία του ΚΚΕ με το Τσέρνομπιλ και γι' αυτό και τον συνοδεύει πάντα, συνδέθηκε με τον κύριο Τσίπρα και έγραψε ένα σχεδόν εμετικό κείμενο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε
2: έτσι.
3: Αυτό.
2: Και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, τον πολιτικό τσακωμό.
3: Ναι, προφανώς. Προφανώς γιατί, γιατί πλέον εκεί που ο κ. Τσίπρας εμφανιζόταν να έχει τη δεύτερη θέση στο τσεπάκι του, αριστερό ή δεξιό, δεν έχει σημασία, το ΠΑΣΟΚ έχει αντεπιτεθεί και νομίζω ότι πια το λένε και όλοι οι δημοσκόποι ότι η δεύτερη θέση παίζεται.
2: Έτσι. Ακριβώς. Και εκεί θα σε πάω τώρα, γιατί θέλω παρέα να δούμε βέβαια τις σχετικές κάρτες και για τους τηλεθεατές, αλλά και να σχολιάσουμε αυτό το τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά, που βγήκε από τα Χανιώτικα Νέα και από την εταιρεία του The Point, την ώρα που και ο κύριος Τσίπρας είναι εδώ εντωμεταξύ, στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
3: Ναι, γιατί ακριβώς είναι η τετραεδρική των Χανίων που σου έλεγα. Μιλάμε για
2: τα σχετικά πλάνα, συγγνώμη, από την επίσκεψη
3: ναι,
2: του κύριου Τσίπρα.
3: Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει στις πληγήσεις περιοχές. Έτσι.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή, δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Είναι σε μια φάση που στην Κρήτη δεν έχει πάρα πολύ. Αυτό, αν δει και κανένα στη δημοσκόπηση, Σότια, έχω εδώ μπροστά
2: μπορούμε
3: μου.
2: Να τη δούμε λοιπόν, σιγά σιγά, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις σχετικές κάρτες.
3: Ναι, να τις δούμε κιόλας τις κάρτες. Αυτή είναι η κάρτα, ναι, είναι η κάρτα των...
2: από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Μπράβο. Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με την ερώτηση σε επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε.
3: Ναι, και έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Βέβαια θα σου έλεγα ότι είναι πεσμένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση

0: που είχαμε παρουσιάσει εμείς στην τηλεόραση Κρέτα το Μάιο, νομίζω, έτσι. Και από την ίδια εταιρεία. Mm-hmm. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση να παίρνει 24,2% έναντι 31,3% που είχε το Μάιο. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα. Είναι μεταξύ 11 και 12%. Mm-hmm. 11,1, 12,8%.
1: Θα δούμε.
0: Βλέπουμε mm-hmm. την κάρτα.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, βλέπουμε και από την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης Κρέτα το Μάιο, στην οποία και αναφέρεσαι. Και εδώ είναι και το συγκριτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αυτή την κάρτα, Κώστα, και να έτσι ολοκληρώσει και στο συλλογισμό σου.
0: Ναι, και ο συλλογισμός μου αφορά κυρίως δύο παραμέτρους. Δηλαδή, βλέπουμε, καταρχήν, είπαμε, τη Νέα Δημοκρατία να πέφτει, να χάνει δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια σταθερότητα. Mm-hmm. Το ΚΚΕ να είναι πολύ σταθερό, μεταξύ 7,4 και 7,7, αλλά εδώ που νομίζω ότι βλέπουμε ένα καταποντισμό mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα, έτσι, της Ελλάς, από το 13,9 στο 7,6%. Έτσι. Είναι αυτό που βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε να πιέζεται, mm-hmm. Ενώ ξεκίνησε, αν θέλεις, με κάποιο αέρα και με ένα μπουστάρισμα από διάφορα συστήματα, είναι γνωστά. Τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται μια συνεχή δημοσκοπική πίεση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ, νομίζω, στα Χανιά, όπου κάποιοι τώρα πια δεν ξέρουν τι θα κάνουν και αναποφάσιστοι. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό των αναποφάσεων πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μάιο. Δηλαδή, το Μάιο το βρίσκαμε 5,8%. Τώρα το βρίσκουμε στη δημοσκόπηση που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα Νέα, 17,5%. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό. Τα Χανιά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξαναλέω, περιφέρεια εκλογική. Είναι τετραεδρική. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλά κατά καιρούς στις εκλογές. Πολλά διαφορετικά. Έχουμε δει, θυμίζω, 4-0, έχουμε δει 3-1.
1: Σωστά το λες.
0: Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση, ας πούμε, με την οκταεδρική του Ηρακλείου, όπου στην οκταεδρική του Ηρακλείου θυμίζω ότι ευνοούνται τα μικρά κόμματα, γιατί στην εξομάλυνση παίρνουν ποσοστά. Είναι μεγάλο το εκλογικό μέτρο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα να λέμε όλο το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, προς το παρόν. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου όριου ηλικίας τα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2020. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν σήμερα οι Υπουργοί.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε, δηλαδή, από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση, δηλαδή, κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό μόνο να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
1: Κώστα Μπογδάνηδης ξανά φυσικά μαζί μου. Κώστα, ένας φιλόδοξος σχεδιασμός. Μένει να δούμε, το λέω γιατί και σε άλλες χώρες όπου έγινε αυτή η απαγόρευση υπήρξαν διάφορα
0: στην
1: μετά.
0: Στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Μένει να δούμε. Πάντως είναι μια σημαντική κίνηση για να

0: βοηθήσουμε όλοι μαζί, καταρχάς οι γονείς βέβαια, αλλά γενικά τα παιδιά μας να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες και από το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έρθουν με βαφή που είναι απολύτως ακατάλληλο προφανώς.
1: Ναι, ξέρεις, γενικά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις απαγορεύσεις, πρέπει να σου πω. Ειδικά στις ηλικίες τις πολύ, αν θες, ιδιαίτερες, όπως είναι η εφηβεία. Και είναι εφηβεία μέχρι αυτή την ηλικία. Ναι. Και πριν και μετά, θα μου πει κανένας. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Τώρα, η κυβέρνηση πήγε στην απαγόρευση. Το κάνει ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και δεν ξέρω και τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί έχουν ακουστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλά για το πώς μπορούν ανήλικοι να σπάνε αυτή την απαγόρευση, να βρίσκουν τρόπους, αν θες, να κάνουν ένα bypass και να μπορέσουν να μπαίνουν στα δίκτυα. Ο μόνος φόβος που έχω, συμφωνώ ότι το έχουμε ζήσει και ως γονείς, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ πιεστικά για τους εφήβους, ένα σπίτι και την κοινωνία μας, αυτή η ιστορία με τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, ο μόνος φόβος που έχω είναι μη λειτουργήσει, αν θες, λίγο... Μας έρθει λίγο ανάποδα αυτή η ιστορία. Ναι, η απαγόρευση σε βάζει σε μια άλλη λογική, έτσι, πάντα. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με άλλο. Βέβαια, θα μου πεις, τα μέτρα μέχρι τώρα που έχουν υπάρξει, δεν μέτρα κυρίως συστάσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, δεν έχουν αποδώσει. Επίσης, έχω μια επιφύλαξη το ότι οι νέοι, ας πούμε, μην αντιδράσουν ότι αποφασίζεται για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή, και η εικόνα που είδα τώρα με τρεις υπουργούς. Εντάξει, δεν θα τους έλεγα μεγάλους σε ηλικία, αλλά σίγουρα προχωρημένους, ας πούμε, τουλάχιστον μεσήλικες, να εμφανίζονται, θα έπρεπε λίγο να υπάρχει και κάτι πιο νέο, ναι. Καταλαβαίνεις, για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει, έτσι. Δηλαδή, να πάμε σε ένα επίπεδο όπου οι νέοι θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, να μην είναι κολλημένοι στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή. Και να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Κρατώ μια επιφύλαξη. Κρατώ μια επιφύλαξη, παρότι όλοι μας έχουμε αντιληφθεί πια τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι. Για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο τον εθισμό των νέων.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς παράλληλα υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
2: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
3: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
2: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
3: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή, ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
2: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
3: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο.

0: Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του ενετικού παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει η έγκριση του Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δε αποκάλυψε το κρέτα24.gr, υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο με επίσης αυστηρούς περιορισμούς. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς. Σωτήρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι μάθαμε σήμερα από αυτό, από την έγκριση του Master Plan από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, το Master Plan που συνέταξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει πλέον τη σφραγίδα, έχει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και συνοδεύεται αυτό το πράσινο φως για το Master Plan με μια σειρά από παρατηρήσεις, 12 τον αριθμό, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της έγκρισης του κειμένου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό ήταν και ένα σημείο αιχμής, αναφορικά με την έγκριση με περιορισμούς μεν, αλλά την έγκριση για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου στον χώρο του παλιού ψυγείου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς στη ζώνη του ενετικού λιμένα Ηρακλείου που αφορά στην δόμηση, στις αναπλάσεις και στα νέα κτίρια που ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρξουν κατεδαφίσεις των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα το λιμεναρχείο, δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν άλλα κτίρια. Πάμε έτσι να δούμε τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μετατροπή λοιπόν του κτιρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο γίνεται δεκτή με τον όρο να διατηρηθεί το κτηριακό κέλυφος ως έχει, χωρίς η αδίποτε προσθήκη, καθύψος ή καθέκταση. Παράλληλα, να εξεταστεί από τους μελετητές εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων πλην της προτινόμενης του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Επίσης, στον προβλήτα του μικρού κούλε να μην διαμορφωθεί μόνιμος χώρος αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί περιστασιακά να φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν όμως συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στη λιμενική ζώνη Α, στο σύνολό της, και στη λιμενική ζώνη Β, στο τμήμα αυτής που εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, του ενετικού λιμένα δηλαδή, οι όροι δόμησης να προσαρμοστούν μόνο στα κτίρια που υφίστανται, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αύξησή τους. Και τέλος, μετά τη μετακίνηση σε μελλοντικό χρόνο του λιμεναρχείου σε νέο κτίριο στη λιμενική ζώνη ΣΕ, εκεί δηλαδή που δεν εμπίπτει εντός του αρχαιολογικού χώρου, για τυχόν ένταξη οποιασδήποτε νέας χρήσης στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου να υποβληθεί πλήρης πρόταση και μελέτη προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε περίπτωση δε που το υφιστάμενο κτίριο στη λιμενική ζώνη Α κατεδαφιστεί, να μην ανεγερθεί νέο κτίσμα στη θέση του.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα νότια της Κρήτης, με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβος που είχαν ξεκινήσει φυσικά από τις ακτές της Λιβύης. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς, έχουμε και ακόμα ένα ή δύο περιστατικά.
3: Πάλι στα νότια της Ιεράπετρας. Το πρωί, μάλλον τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, είχαμε, όπως είπες, 4 περιστατικά, 196 άτομα σε 3 περιστατικά το μεγαλύτερο 77 άτομα στην περιοχή της Ιεράπετρας, νότια της Χρυσής, εντοπίστηκαν οι τρεις βάρκες. Mm-hmm. Η τέταρτη βάρκα ήταν 45 άτομα νότια της Γάφδου. Μεταφέρθηκε τα τρία περιστατικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί στο χώρο της ΑΓΡΕΚΣ.

0: Η Αγρέξη είναι μια παλιά αγροτική εγκατάσταση, ένας παλιός αγροτικός συνεταιρισμός και αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 180 άτομα στο Ηράκλειο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο χώρος αλλά ούτε η υποδομή εκεί για να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 και πλέον άτομα που βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα από τα περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα σημερινά, αλλά και ένα-δύο περιστατικά που είναι από Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 17.000 πλέον από την αρχή του χρόνου. Η αύξηση είναι κοντά στο 15% σε σχέση με πέρυσι. Και φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, αλλά και περιστατικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και εδώ τα νούμερα θα είναι πολύ υψηλότερα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη. Το έχουμε δει από την αρχή του χρόνου, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό είναι πολύ έντονο. Σε μία εβδομάδα είχαμε πάνω από 15 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με 2 ή 3 περιστατικά στην Δυτική Κρήτη. Βλέπουν δηλαδή ότι πλέον στοχεύουν περισσότερο προς Ιερά Πέτρα και Ηράκλειο παρά προς την περιοχή της Γάβδου και της νότιας πλευράς των Χανίων. Όλοι οι μετανάστες, όπως γίνεται πάντα, αφού γίνει η πρώτη τους καταγραφή, θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για άσυλο όσοι το δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Κλινικής Βασιλικούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγάλη πληγή.
2: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
3: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
2: Ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
3: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12.000 ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
2: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας.

0: την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
1: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
2: Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες της ψυχιατρικής κλινικής. Ξέρεις, και είναι κρίμα, γιατί όταν έχουμε να πούμε μια καλή είδηση, δηλαδή ότι δρομολογείται η επέκταση, την ίδια ώρα λέμε πώς θα στελεχωθεί η δομή, επαρκώς.
3: Σωστά. Γιατί ξέρεις, τα κτίρια από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η μοναδική δημόσια δομή, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης. Δεν λειτουργεί στο κόκκινο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όταν μια κλινική λειτουργεί στο 120, 130 και 140%, καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται ράντζα για να καλύψει τις ανάγκες και προφανώς υποβαθμίζεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και μάλιστα σε μια κλινική που τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται αντί να μειώνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Το μόνο παρήγορο θετικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τη δημοπράτηση της επέκτασης της ψυχιατρικής, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Μία κλινική για να λειτουργήσει σωστά δεν χρειάζεται μονάχα να μεγαλώσει, χρειάζεται και να στελεχωθεί. Και υπάρχει, και κλείνω με αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργεί, διότι δεν έχει γιατρούς για να τη λειτουργήσουν.
2: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χάνια όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο βορειοδυτικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανεβάζοντας τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης στα 35 από τις αρχές του 2026. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται περισσότερα τροχεία, τόσο θανατηφόρα όσο και μηλικές ζημιές.
0: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
4: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
4: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι, ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή.

0: τα αποφύγανε.
1: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
0: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
2: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη, κυρίες και κύριοι, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε ένα 57χρονο άνδρα μέσα στο σπίτι του τελευταίου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Ένα αιματηρό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε και πολύ χειρότερη κατάληξη. Ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λόγοι που του όπλησαν το χέρι και τον χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι στην περιοχή, στην Κοιλιά. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Πήρε εξιτήριο. Ο 18χρονος συνελήφθη από άνδρες των ΤΑΕ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω με πολύ βαριά δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 58χρονου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Άκρος φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν όσο αργά το βράδυ της Τετάρτης.
4: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
5: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά. Και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιο-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
4: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.
5: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πολύ μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
1: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτή

0: Η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
1: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδουμε χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
0: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
1: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μισθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
0: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
1: Προσοχή, δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή, εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
0: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
1: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπεί με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ολοκάρπου που θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμα και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
0: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικό θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχει στο επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
0: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνω με αυτό, οι αγρότες στο ειδικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για

0: την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, μία εκδόση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
2: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε μία 1η-1η-27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει κλειστό, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη, συγγνώμη, Γιώργα Κόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Σόφια. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας έτσι συνάντηση με το παιχνίδι του Σαββάτου, έκτη αγωνιστική, θυμίζω, τη Super League ΑΕΚ Όφη στη Φιλαδέλφια. 3-0. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα από εδώ και πέρα ο Όφη σκέφτεται και την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το αφήσει και πίσω του αυτό το παιχνίδι, σωστά.
3: Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ ήταν το Σάββατο. Έχουν περάσει 2-24 ώρα. Ο Όφη λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνει στο τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Προφανώς και δεν άρεσε σε κανέναν η ήττα. Προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν το σκορ, το 3-0. Αλλά οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να μένουν σε ένα

0: είτε θετικό είτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και έτσι δεν σου επιτρέπουν εκ των πραγμάτων να σταθείς σε κάποιο αρνητικό αποτελέσματα. Το αφήνεις πίσω και έτσι λοιπόν ο Όφη το αφήνει πίσω, επικεντρώνεται το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν. Έχει τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη παρουσία στη League Phase του Europa League. Mm-hmm. Ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα. Εκεί επικεντρώνεται πλέον ο Όφη. Ως μεγάλη ομάδα καλείται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει τα σπουδαία που είναι αδιαμφισβήτητα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος για κλάματα, για οδυρμούς. Ο Όφη είναι πέμπτος στη βαθμολογία, απέχει ελάχιστα από την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει.
1: Την Τετάρτη πάντως η ομάδα αναχωρεί για το Ρεν στις 15, σωστά, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά, την Τετάρτη στις 14, μία ημέρα πριν, στις 11 το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για το Ρεν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και φύλαθλοι μαζί με την αποστολή της ομάδας του Όφη, η οποία σήμερα ξεκίνησε στην ουσία την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης στην γαλλική πόλη. Εκτός προπόνησης έμειναν ο Σιέλης και ο Ισέκα. Θεωρώ δύσκολο να είναι έτοιμο πόλεμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην αυριανή προπόνηση που έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, την τελευταία επί ελληνικού εδάφους, αφού όπως σου είπα την Τετάρτη αναφορεί για το Ρεν και την Τετάρτη το απόγευμα θα προπονηθεί στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, όπου θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντις. Mm-hmm.
1: Και για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η αναμονή, η προσδοκία, η δίψα. Φαίνεται στα εισιτήρια δηλαδή.
0: Ναι, και είναι δύο κολλητά παιχνίδια. Ναι. Είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Παίζει τώρα την Πέμπτη με τη Ρεν. Την επόμενη Πέμπτη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η δίψα του κόσμου, έχω να σου πω σώθια, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Υπολογίζοντας βέβαια και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει ο Όφη, αλλά νομίζω ότι μία ακόμη μεγάλη βραδιά θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Παγκρίτιο την 5η 22 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για μία ακόμη βραδιά όλη η Ευρώπη θα μάθει για τα καλά τι σημαίνει η Όφη.
1: Μάλιστα. Πάντως η UEFA έκανε και ένα αφιέρωμα στον Όφη και στην πορεία της ασπρόμαυρης ομάδας.
0: Ναι, η UEFA ήδη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η Όφη. Αντίθετα με τη Hoffenheim, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase είπε ότι χάσαμε από μία ομάδα no name, που δεν έχει όνομα. Η UEFA αντίθετα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι η Όφη και γι' αυτό έκανε ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα, παρακαλώ, στην κριτική ομάδα, με υλικό από την πρεμιέρα της League Phase, από την νίκη απέναντι στην Hoffenheim. Έχουν μιλήσει ο σκόρερ εκείνου του παιχνιδιού,
1: βλέπουμε
0: ο
1: Κανελόπουλος. Βλέπουμε και πλάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα εντωμεταξύ ανάμεσά μας.
0: Πολύ σωστά. Μίλησε ο σκόρερ εκείνης της μεγαλειώδους βραδιάς ο Κανελόπουλος. Μίλησε ο Μπουχαλάκης για την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, φορώντας ξανά τη φανέλα του Όφη. Μίλησε ακόμη και ο εμβληματικός φύλαθλος της κριτικής ομάδας, ο Μανώλης Τζιρίτας. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, ένα πολύ συγκινησιακό αφιέρωμα στον Όφη. 10 λεπτά από την UEFA. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων που έληξε υπέρ του Ολυμπιακού εχθές.
0: 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με τέρμα του αρχηγού του, του Παναγιώτη Ρέτσου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ πιο ψυχωμένος, να το πω έτσι, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα αγωνιζόμενη σε ένα ντέρμπι και μάλιστα ένα ντέρμπι Αιωνίων. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα ήταν λίγο πιο χαλαρός μετά από εκείνο το 5-5 που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι θα λέγαμε ότι με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού σώθηκε, μπήκε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 πόντους, αλλά ακολουθούν η ΑΕΚ με 14. Ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν από λίγο στην Τούμπα, έχω να σου πω, από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως πιο πίσω είναι ο Όφη με τον Άρη, που έχουν 10 βαθμούς. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δεν χάθηκε τίποτα για τον Όφη με την ήττα από την ΑΕΚ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές εκεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Και αν μη τι άλλο, έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο Σθένη. Καλό βράδυ. Την ήττα με 74-82 από τον Αγώρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.

0: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντζο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγόρε Θύμνου ανέβασε την αποδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγόρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
1: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
2: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
3: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρε Θύμνου άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
4: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το ρεύμα ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν το 3 στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το ρεύμα δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.595,52 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 361,54 εκατομμύρια ευρώ. 80 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central

0: 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη

0: για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει. Για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση.

0: τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη. Οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να του δώσει την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία τις πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως

0: ήταν δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη αντιγραφή. Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να είσαι ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλοι να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά,

0: και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι.
0: Να μπορούμε. Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθι μας, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγολέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε?
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό.

0: αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο Sony και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα. Αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή,

0: Πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Δεν πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλές αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριά της σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα αυτό που μπορεί να προσφέρει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν. Να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάναμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη,

0: Τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, τι τους, με πολύ
1: θα πω
0: μεγάλη
1: θα,
0: έτσι...
1: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως. Με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
1: ναι,
0: για κάτι,
1: ναι,
0: το οποίο,
1: ναι, ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: τα αλλάζω με τίποτα,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: στην πορεία των χρόνων,
1: ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει,
0: ναι,
1: το έχω κάνει.
0: Θα ήθελες να μας πεις ένα...
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση, δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες: ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
0: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Εγώ Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε.

0: μπερδεμένη.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα. Πολιτικός μας στόχος η αυτοδυναμία, λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει το Πασόκ και στρέφεται κατά του Τσίπρα για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την 1η Ιανουαρίου ο περιορισμός της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε Facebook, Instagram και TikTok. Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία, πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες. Τη μετατροπή του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο προβλέπει το master plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Κρέτα 24, οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα 35 τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου. Νέα θανατηφόρα παράσεις Ιρπεζού στα Χανιά, νεκρός ένας 32χρονος. 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη και τράπηκε σε φυγή. Στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο νεαρός.
1: Σαφές μήνυμα ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνουν κυρίες και κύριοι κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες δηλώσεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Καθώς οι νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας επαναφέρουν τη συζήτηση στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Τα κόμματα πάντως λειτουργούν πλέον ξεκάθαρα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν επισκέψεις και περιοδίες, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Το Πασόκ αναμένεται να καταθέσει αυτή την εβδομάδα την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, ενώ η Χαριλαίου Τρικούπη στρέφεται με ένταση κατά του Θανάση Γαρθερού και του Αλέξη Τσίπρα για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Με φόντο τον πύχη του 25% στις προσεχείς εκλογές που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το όριο για να ανοίξουν διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως τόνισαν πως ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι εφικτός.
3: Βεβαίως, εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία

0: θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
1: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποστό, να έπρατε διαφορετικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά. Η αυτοδυναμία.
2: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση τη ΣΥΤΑ τη επόμενη ημέρα. Η μία αποτυχία τη κυβέρνηση διαδέχεται την άλλη.
3: Πεδίο αντιπαράθεση. Παραμένει το κόστο ζωή με φόντο και τι ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Νίκο Ανδρουλάκη επέκρινε την κυβέρνηση πω δεν βλέπει την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτε.
4: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, μια πραγματικότητα που κατά την άποψή μου απέχει πολύ με αυτήν που προσπαθεί επικοινωνιακά να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει, θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών.
5: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
3: Έντονη πάντως είναι η αντίδραση από το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού σε κυριακάτικη εφημερίδα που καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στελέχη του Πασόκ επιτέθηκαν στο στέλεχος της Ελληνικής Συμμαχίας, ενώ δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και ο συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, επέλεξε τη λέξη ντροπή για όσους δεν πήραν θέση κατά του άρθρου και για όσους το κοινοποίησαν.
6: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χειδαιότητα.
2: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ο κύριος Καρτερός είναι δεξί χέρι και συνεργάτης του κύριου Τσίπρα επί πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και τον ακολουθεί πιστά και στο καινούργιο του κόμμα. Ναι. Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
7: Έχει την 25η θέση στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου των 75 μελών. Ποιος μπορεί να πιστεύσει αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού, ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς, αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
3: Στο Πασόκ εκτιμούν πως η άνοδος του κόμματος δημοσκοπικά θα οδηγήσει σε νέες επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την ίδια στιγμή, θέση στην αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
3: Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρα στην Κρήτη για διήμερη περιοδία. Πρώτος του σταθμός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και ενημερώθηκε από κοντά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις.
8: Είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο, οδηγεί στα πανεπιστήμια, οδηγεί στο ΙΤΕ. Πρόσφατα ένα κορίτσι, η Ραφαέλα, ήταν 57 μέρες χτυπημένο και στην εντατική πάλευε, γιατί γίναν κάποια έργα, αλλά ποτέ δεν γίνονται ολοκληρωμένα έργα. Εκεί όλος ο δρόμος περνάνε φοιτητές.
3: Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί το Σπύλι, ενώ στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στον ορεινό Μυλοπόταμο και θα καταλήξει στα Ανόγια.
9: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε φυσικά μαζί μου εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να σχολιάσουμε παρέα τα πολλά ενδιαφέροντα αλλά και πολιτικά, πώς να το πω, ανεβασμένα σε ένταση ενώ που συμβαίνουν, Κώστα, τα τελευταία 24 ώρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα.
10: Καλησπέρα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να αφήσουμε. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, θα έλεγα, με ανηφόρα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι και την Τετάρτη έτσι, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό crash test

0: τόσο για το τι θα πει τελικά, περίπου μας έχει προειδάσει ο Πρωθυπουργός αυτό το 1,75, και το τι θα βγει στο τέλος της ημέρας για το ταμείο, το λέω, γιατί οι τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα ρευστά, διαμορφώνονται κάθε ώρα διαφορετικά. Η κίνηση, όπως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, του κυρίου Τραμπ να πάρει αυτό το πετρέλαιο από τη Ρωσία, δεν απέδωσε, οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν. Μάλλον πια δεν υπολογίζουν και τόσο πολύ τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ, θα έλεγε κανένας. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση, και εκεί βεβαίως εστιάζει και την πολιτική κριτική η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έλεγα το Πασόκ είναι το μόνο που, κόμμα που ίσως πιο σοβαρά από όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης και κάνει κριτική, ενώ δημιουργική σε αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί
1: και
0: είχε
1: που
0: προτάσεις.
1: Συνεχίζει να καταθέτει, το λέγαμε παρά και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεχίζει και καταθέτει και προτάσεις.
0: Ναι,
1: περιμένουμε,
0: ναι,
1: την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος μέσα στην εβδομάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια ξέρουμε περίπου και την κατάληξη, διότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, και μετά από κάνα μήνα, 20 μέρες, τα περισσότερα θα τα υιοθετήσει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γενικό πολιτικό σκηνικό που έχει μια ρευστότητα. Είδες ότι μια φράση του Πρωθυπουργού για αυτό το περίφημο 25% προκάλεσε νέα συζήτηση. Είναι κρίσιμο, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γιατί το 25% και κάτω ουσιαστικά αφαιρεί τα μπόνους για το πλειοψηφόν κόμμα, και αυτό δημιουργεί τεράστιες, έτσι, αν θες, ανακατατάξεις, διότι θα έχουμε περιφέρειες που εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει ένα, ξέρω εγώ, ποσοστό α και θα βγαίνει πρώτη, μπορεί να μην εκλέγει βουλευτή. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά παίζεται. Είναι οι τετραεδρικές, όπως τα Χανιά, ας πούμε, έτσι. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά ανεβάζει τους τόνους, ανέβασε τους τόνους και κατά του κυρίου Τσίπρα, Σότια.
1: Πολύ.
0: Νομίζω δικαίως, διότι αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο κύριος Καρτερός, θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί από παλιά, από την ιστορία του ΚΚΕ με το Τσέρνομπιλ, και γι' αυτό και τον συνοδεύει πάντα, συνδέθηκε με τον κύριο Τσίπρα και έγραψε ένα σχεδόν εμετικό κείμενο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πραγματικά είναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, τον πολιτικό τσακωμό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, γιατί, γιατί πλέον εκεί που ο κ. Τσίπρας εμφανιζόταν να έχει τη δεύτερη θέση στο τσεπάκι του, αριστερό ή δεξιό, δεν έχει σημασία, το ΠΑΣΟΚ έχει αντεπιτεθεί και νομίζω ότι πια το λένε και όλοι οι δημοσκόποι, ότι η δεύτερη θέση παίζεται. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και εκεί θα σε πάω τώρα, γιατί θέλω παρέα να δούμε βέβαια τις σχετικές κάρτες και για τους τηλεθεατές, αλλά και να σχολιάσουμε αυτό το τρίτο και πολύ ενδιαφέρον, την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά, που βγήκε από τα Χανιώτικα Νέα και από την εταιρεία του The Point, την ώρα που και ο κύριος Τσίπρας είναι εδώ εντωμεταξύ, στην Κρήτη αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς είναι η τετραεδρική των Χανίων που σου έλεγα. Μιλάμε για
1: τα σχετικά πλάνα, συγγνώμη, από την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει στις πληγήσεις περιοχές. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είδαμε πάρα πολύ κόσμο μαζί του. Είναι σε μια φάση που στην Κρήτη δεν έχει πάρα πολύ. Αυτό, αν δει και κανένα στη δημοσκόπηση, Σότια, έχω εδώ μπροστά
1: μπορούμε
0: μου.
1: Να τη δούμε λοιπόν, σιγά-σιγά, να αρχίσουμε να βλέπουμε τις σχετικές κάρτες.
0: Ναι, να τις δούμε και όλες τις κάρτες. Αυτή είναι η κάρτα, ναι, είναι η κάρτα των.
1: Από την εταιρεία του The Point, λογαριασμό της εταιρεία Χανιώτικα Νέα.
0: Μπράβο.
1: Για την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Με την ερώτηση, σε επόμενες αθηνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και αν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Βέβαια, θα σου έλεγα ότι είναι πεσμένο σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχαμε παρουσιάσει εμείς στην τηλεόραση Κρέτα το Μάιο, νομίζω, έτσι. Και από την ίδια εταιρεία. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση να παίρνει 24,2% έναντι 31,3% που είχε το Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα. Είναι μεταξύ 11 και 12%. 11,1-12,8%.
1: Θα δούμε.
0: Βλέπουμε την κάρτα.
1: Τώρα εντωμεταξύ βλέπουμε και από την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης κατά το Μάιο, σε τον οποία και αναφέρεσαι. Και εδώ είναι και το συγκριτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αυτή την κάρτα, Κώστα, και να έτσι ολοκληρώσει και στο συλλογισμό σου.
0: Ναι, και ο συλλογισμός μου αφορά κυρίως δύο παραμέτρους. Δηλαδή, βλέπουμε, καταρχήν, είπαμε, τη Νέα Δημοκρατία να

0: πέφτει, να χάνει δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί μια σταθερότητα. Mm-hmm. Το ΚΚΕ να είναι πολύ σταθερό, μεταξύ 7,4 και 7,7, αλλά εδώ που νομίζω ότι βλέπω ένα, βλέπουμε ένα καταποντισμό του κυρίου Τσίπρα, έτσι, της Ελλάς, από το 13,9 στο 7,6%. Έτσι. Είναι αυτό που βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε να πιέζεται, ενώ ξεκίνησε, αν θέλεις, με κάποιο αέρα και με ένα μπουστάρισμα από διάφορα συστήματα, είναι γνωστά. Τις τελευταίες εβδομάδες δέχεται μια συνεχή δημοσκοπική πίεση και φαίνεται αυτό πάρα πολύ, νομίζω, στα Χανιά, όπου κάποιοι τώρα πια δεν ξέρουν τι θα κάνουν και αναποφάσιστοι. Γι' αυτό βλέπουμε και το ποσοστό των αναποφάσιστων πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μάιο. Δηλαδή το Μάιο το βρίσκαμε 5,8%. Τώρα το βρίσκουμε στη δημοσκόπηση που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα Νέα 17,5%. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό. Τα Χανιά είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξαναλέω, περιφέρεια εκλογική. Είναι τετραεδρική. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλά κατά καιρούς στις εκλογές. Πολλά διαφορετικά. Έχουμε δει, θυμίζω, 4-0, έχουμε δει 3-1.
1: Σωστά το λες.
0: Έχουμε δει πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση, ας πούμε, με την οκταεδρική του Ηρακλείου, όπου στην οκταεδρική του Ηρακλείου θυμίζω ότι ευνοούνται τα μικρά κόμματα, γιατί στην εξομάλυνση παίρνουν ποσοστά. Είναι μεγάλο το εκλογικό μέτρο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα να λέμε όλο το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, προς το παρόν. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, από τους Υπουργούς Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρευση κατώτατου ορίου ηλικίας τα 15 έτη για την χρήση των social media. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2020. Μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν σήμερα οι Υπουργοί.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό δημόσιο να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύναται πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείνει διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
1: Κώστα Μπογδάνιδης ξανά φυσικά μαζί μου. Κώστα, ένας φιλόδοξος σχεδιασμός. Μένει να δούμε, το λέω γιατί και σε άλλες χώρες όπου έγινε αυτή η απαγόρευση υπήρξαν διάφορα
0: στην
1: μετά.
0: Στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Μένει να δούμε. Πάντως είναι μια σημαντική κίνηση για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, καταρχάς οι γονείς, αλλά γενικά τα παιδιά μας να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες και από το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να έρθουν με βαφή, που είναι απολύτως ακατάλληλο προφανώς.
0: Ναι. Ξέρεις, γενικά είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις απαγορεύσεις, πρέπει να σου πω. Ειδικά στις ηλικίες τις πολύ, αν θες, ιδιαίτερες, όπως είναι η εφηβεία, και είναι εφηβεία μέχρι αυτή την ηλικία, και πριν και μετά, θα μου πει κανένας, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Τώρα, η κυβέρνηση πήγε στην απαγόρευση, το κάνει ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει και δεν ξέρω και τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο, γιατί έχουν ακουστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο, πολλά για το πώς μπορούν ανήλικοι να σπάνε αυτή την απαγόρευση, να βρίσκουν τρόπους, αν θες, να κάνουν ένα bypass και να μπορέσουν να μπαίνουν στα δίκτυα. Ο μόνος φόρος

0: Φόβος που έχω, συμφωνώ ότι το έχουμε ζήσει και ως γονείς, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ πιεστικά για τους εφήβους, ένα σπίτι και την κοινωνία μας, αυτή η ιστορία με τον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως, ο μόνος φόβος που έχω είναι μη λειτουργήσει, αν θες, λίγο... Μας έρθει λίγο ανάποδα αυτή η ιστορία. Ναι, η απαγόρευση σε βάζει σε μια άλλη λογική, έτσι, πάντα. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με άλλο. Βέβαια, όταν πεις τα μέτρα μέχρι τώρα που έχουν υπάρξει, δεν μέτρα κυρίως συστάσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, δεν έχουν αποδώσει. Επίσης, έχω μια επιφύλαξη το ότι οι νέοι, ας πούμε, μην αντιδράσουν ότι αποφασίζεται για μας χωρίς εμάς. Δηλαδή, και η εικόνα που είδα τώρα με τρεις υπουργούς, εντάξει, δεν θα τους έλεγα μεγάλους σε ηλικία, αλλά σίγουρα προχωρημένους, ας πούμε, τουλάχιστον μεσήλικες, να εμφανίζονται, θα έπρεπε λίγο να υπάρχει και κάτι πιο νέο, ναι. Καταλαβαίνεις, για να φαίνεται ότι η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει, έτσι. Δηλαδή, να πάμε σε ένα επίπεδο όπου οι νέοι θα μπορούν να κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, να μην είναι κολλημένοι στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή και να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Κρατώ μια επιφύλαξη. Κρατώ μια επιφύλαξη, παρότι όλοι μας έχουμε αντιληφθεί πια τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι. Για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο τον εθισμό των νέων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς παράλληλα υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
2: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
3: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει, να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
2: Όπως αναφέρει η Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
3: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή, ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
2: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
3: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για την προστασία του ενετικού παραλιακού μετώπου περιλαμβάνει η έγκριση του Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως δε αποκάλυψε το κρέτα24.gr, υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του κτηρίου του παλιού ψυγείου σε ξενοδοχείο με επίσης αυστηρούς περιορισμούς. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς.

0: Σωτήρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι μάθαμε σήμερα από αυτό, από την έγκριση του Master Plan από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζω.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, το Master Plan που συνέταξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει πλέον τη σφραγίδα, έχει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και συνοδεύεται αυτό το πράσινο φως για το Master Plan με μια σειρά από παρατηρήσεις, 12 τον αριθμό, όπως αποκάλυψε το kreta24.gr, όπως αυτές εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της έγκρισης του κειμένου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ειδική αναφορά νομίζω πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό ήταν και ένα σημείο αιχμής, αναφορικά με την έγκριση με περιορισμούς μεν, αλλά την έγκριση για τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου στον χώρο του παλιού ψυγείου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς στη ζώνη του ενετικού λιμένα Ηρακλείου που αφορά στην δόμηση, στις αναπλάσεις και στα νέα κτίρια που ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρξουν κατεδαφίσεις των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα το λιμεναρχείο, δεν επιτρέπεται να κατασκευαστούν άλλα κτίρια. Πάμε έτσι να δούμε τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μετατροπή λοιπόν του κτιρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο γίνεται δεκτή με τον όρο να διατηρηθεί το κτηριακό κέλυφος ως έχει, χωρίς η αδίποτε προσθήκη, καθύψος ή καθέκταση. Παράλληλα, να εξεταστεί από τους μελετητές εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων πλην της προτινόμενης του ξενοδοχείου στο συγκεκριμένο κτίριο. Επίσης, στον προβλήτα του μικρού κούλε να μην διαμορφωθεί μόνιμος χώρος αναψυχής και υπαίθριων ήπιων εκδηλώσεων. Ο χώρος μπορεί περιστασιακά να φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, κατόπιν όμως συνεννόησης με την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στη λιμενική ζώνη Α, στο σύνολό της, και στη λιμενική ζώνη Β, στο τμήμα αυτής που εμπίπτει εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου, του ενετικού λιμένα δηλαδή, οι όροι δόμησης να προσαρμοστούν μόνο στα κτίρια που υφίστανται, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για αύξησή τους. Και τέλος, μετά τη μετακίνηση σε μελλοντικό χρόνο του λιμεναρχείου σε νέο κτίριο στη λιμενική ζώνη ΣΕ, εκεί δηλαδή που δεν εμπίπτει εντός του αρχαιολογικού χώρου, για τυχόν ένταξη οποιασδήποτε νέας χρήσης στο υφιστάμενο κτίριο του λιμεναρχείου, να υποβληθεί πλήρης πρόταση και μελέτη προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε περίπτωση δε που το υφιστάμενο κτίριο στη λιμενική ζώνη Α κατεδαφιστεί, να μην ανεγερθεί νέο κτίσμα στη θέση του.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαράζ επιχειρήσεων διάσωσης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το πρωί στα νότια της Κρήτης, με τις δυνάμεις του λιμενικού σώματος αλλά και της Frontex να προχωρούν στην περισυλλογή τουλάχιστον 240 μεταναστών. Μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές κινητοποιήθηκαν για 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Ιεράπετρας και της Γάβδου, εντοπίζοντας λέμβος που είχαν ξεκινήσει φυσικά από τις ακτές της Λιβύης. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς. Έχουμε και ακόμα ένα ή δύο περιστατικά.
2: Πάλι στα νότια της Ιεράπετρας. Το πρωί, μάλλον τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές, είχαμε, όπως είπες, 4 περιστατικά. 196 άτομα σε 3 περιστατικά, το μεγαλύτερο 77 άτομα στην περιοχή της Ιεράπετρας, νότια της Χρυσής, εντοπίστηκαν οι 3 βάρκες. Η τέταρτη βάρκα ήταν 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκε τα 3 περιστατικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί στο χώρο της Αγρέξ. Η Αγρέξ είναι μια παλιά αγροτική εγκατάσταση, ένας παλιός αγροτικός συνεταιρισμός. Και αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 180 άτομα στο Ηράκλειο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο χώρος αλλά ούτε η υποδομή εκεί για να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 400 και πλέον άτομα που βρίσκονται στην Ιεράπετρα από τα περιστατικά που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα σημερινά αλλά και 1-2 περιστατικά που είναι από Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 17.000 πλέον από την αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Η αύξηση είναι κοντά στο 15%.

0: σε σχέση με πέρυσι και φαίνεται ότι και ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά και περιστατικών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και εδώ τα νούμερα θα είναι πολύ υψηλότερα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιστατικών στην Ανατολική Κρήτη. Το έχουμε δει από την αρχή του χρόνου, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό είναι πολύ έντονο. Σε μία εβδομάδα είχαμε πάνω από 15 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη σε σχέση με 2 ή 3 περιστατικά στην Δυτική Κρήτη. Βλέπουν δηλαδή ότι πλέον στοχεύουν περισσότερο προς Ιεράπετρα και Ηράκλειο παρά προς την περιοχή της Γάβδου και της νότιας πλευράς των Χανίων. Όλοι οι μετανάστες, όπως γίνεται πάντα, αφού γίνει η πρώτη τους καταγραφή, θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σε κέντρα κράτησης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για άσυλο όσοι το δικαιούνται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον διευθυντή της κλινικής Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές παραμένει η μεγάλη πληγή.
2: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
3: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45, 47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
2: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
3: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
2: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
3: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, δεν είναι

0: Πρώτη φορά που συζητάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες της ψυχιατρικής κλινικής. Ξέρεις, και είναι κρίμα, γιατί αν έχουμε να πούμε μια καλή είδηση, δηλαδή ότι δρομολογείται η επέκταση, την ίδια ώρα λέμε πώς θα στελεχωθεί η δομή, επαρκώς.
1: Σωστά. Γιατί ξέρεις, τα κτίρια από μόνα τους δεν κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, η μοναδική δημόσια δομή, καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ανατολικής Κρήτης. Δεν λειτουργεί στο κόκκινο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όταν μια κλινική λειτουργεί στο 120, 130 και 140%, καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται ράντζα για να καλύψει τις ανάγκες και προφανώς υποβαθμίζεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και μάλιστα σε μια κλινική που τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται αντί να μειώνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. Το μόνο παρήγορο θετικό στοιχείο σε αυτή την κατάσταση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τη δημοπράτηση της επέκτασης της ψυχιατρικής, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Μία κλινική για να λειτουργήσει σωστά δεν χρειάζεται μονάχα να μεγαλώσει, χρειάζεται και να στελεχωθεί. Και υπάρχει, και κλείνω με αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό, η παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργεί, διότι δεν έχει γιατρούς για να τη λειτουργήσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Σου ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος άνδρας στα Χάνια όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο βορειδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανεβάζοντας τα θύματα στους δρόμους της Κρήτης στα 35 από τις αρχές του 2026. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται περισσότερα τροχεία, τόσο θανατηφόρα όσο και μηλικές ζημίες.
2: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν. Και πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν ο πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
3: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας αποσπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
2: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
3: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
2: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
0: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη, κυρίες και κύριοι, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε ένα 57χρονο άντρα μέσα στο σπίτι του τελευταίου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί.

0: Και και το ρεπορτάζ, χάρη.
1: Ένα αιματηρό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε και πολύ χειρότερη κατάληξη. Ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι λόγοι που του όπλησαν το χέρι και τον χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι στην περιοχή, στην Κοιλιά. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τα τραύματά του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, πήρε εξιτήριο. Ο 18χρονος συνελήφθη από άνδρες των ΤΑΕ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω με πολύ βαριά δικογραφία σε βάρος του και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Άκρος φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα της Τρίτης, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν ως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
2: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
3: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά. Και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη, νωρίς το απόγευμα, θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου. Αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
2: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα εννέα Μποφόρ.
3: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα παίρνουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 ποφόρ. Πολύ μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα βρεθούμε και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με ενοικιάσεις ακινήτων, με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με ενοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
5: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
4: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.

0: συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
1: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
0: Προσοχή, δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή, εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
1: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
0: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπεί με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ΕΛΟΚΑΡ που θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμα και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
1: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ΕΛΟΚΑΡ που θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιουργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία αποστολής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
1: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πως στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, μία εκδόση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
4: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές. Καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα.

0: και να μην πάμε μία πρώτη 27 στα μέσα δηλαδή της ελοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοσγείο, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει κλειστό, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίδ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, Σωτία. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με το παιχνίδι του Σαββάτου, έκτη αγωνιστική, θυμίζω, τη Super League, ΑΕΚ Όφη, στη Φιλαδέλφια, 3-0. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα, από εδώ και πέρα, ο Όφη σκέφτεται και την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να το αφήσει και πίσω του αυτό το παιχνίδι, σωστά?
3: Ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ ήταν το Σάββατο. Έχουν περάσει 2-24 ώρα. Ο Όφη λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Δεν μπορεί να μείνει στο τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Προφανώς και δεν άρεσε σε κανέναν η ήττα. Προφανώς δεν άρεσε σε κανέναν το σκορ, το 3-0. Αλλά οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να μένουν σε ένα είτε θετικό είτε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και έτσι δεν σου επιτρέπουν εκ των πραγμάτων να σταθείς σε κάποιο αρνητικό αποτελέσματα. Το αφήνεις πίσω και έτσι λοιπόν ο Όφη το αφήνει πίσω, επικεντρώνεται το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν. Έχει τη μεγάλη υποχρέωση, τη μεγάλη παρουσία στη League Phase του Europa League. Ταξιδεύει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα. Εκεί επικεντρώνεται πλέον ο Όφη. Ως μεγάλη ομάδα καλείται να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει τα σπουδαία που είναι αδιαμφισβήτητα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος για κλάματα, για οδυρμούς. Ο Όφη είναι πέμπτος στη βαθμολογία, απέχει ελάχιστα από την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει.
0: Την Τετάρτη πάντως η ομάδα αναχωρεί για το Ρεν στις 15, σωστά, την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά. Την Τετάρτη στις 14, μία ημέρα πριν, στις 11 το πρωί θα αναχωρήσει η αποστολή με πτήση τσάρτερ για το Ρεν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και φύλαθλοι μαζί με την αποστολή της ομάδας του Όφη, η οποία σήμερα ξεκίνησε στην ουσία την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης στην γαλλική πόλη. Εκτός προπόνησης έμειναν ο Σιέλης και ο Ισέκα. Θεωρώ δύσκολο να είναι έτοιμο πόλεμοι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν πολλά στην αυριανή προπόνηση που έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, την τελευταία επί ελληνικού εδάφους, αφού όπως σου είπα την Τετάρτη αναφορεί για το Ρεν και την Τετάρτη το απόγευμα θα προπονηθεί στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, όπου θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντις.
0: Και για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, η αναμονή, η προσδοκία, η δίψα. Φαίνεται στα εισιτήρια δηλαδή.
3: Ναι, και είναι δύο κολλητά παιχνίδια. Ναι. Είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Παίζει τώρα την Πέμπτη με τη Ρεν. Την επόμενη Πέμπτη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η δίψα του κόσμου, έχω να σου πω, Σόφια, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Υπολογίζοντας βέβαια και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει ο Όφη, αλλά νομίζω ότι μία ακόμη μεγάλη βραδιά θα ζήσει η κριτική ομάδα στο Παγκρίτιο την 5η 22 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για μία ακόμη βραδιά όλη η Ευρώπη θα μάθει για τα καλά τι σημαίνει η Όφη.
0: Μάλιστα.

0: Πάντως η UEFA έκανε και ένα αφιέρωμα στον Όφη και στην πορεία της ασπρόμαυρης ομάδας.
1: Ναι, η UEFA ήδη ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η Όφη. Αντίθετα με τη Hoffenheim, η οποία μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Face, είπε ότι χάσαμε από μια ομάδα no name, που δεν έχει όνομα. Η UEFA αντίθετα ξέρει πολύ καλά ποιος είναι η Όφη.

0: παιχνιδιού
1: βλέπουμε
0: ο Πανελόπουλος.
1: Βλέπουμε και πλάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα εντωμεταξύ ανάμεσά μας.
0: Πολύ σωστά. Μίλησε ο σκόρερ εκείνης της μεγαλειώδους βραδιάς ο Κανελόπουλος. Μίλησε ο Μπουχαλάκης για την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, φορώντας ξανά τη φανέλα του Όφη. Μίλησε ακόμη και ο εμβληματικός φίλαθλος της κριτικής ομάδας, ο Μανώλης Τζιρίτας. Ένα πολύ όμορφο, έτσι, ένα πολύ συγκινησιακό αφιέρωμα στον Όφη. 10 λεπτά από την UEFA. Πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων που έληξε υπέρ του Ολυμπιακού εχθές.
0: 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη, νίκησε τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός με τέρμα του αρχηγού του, του Παναγιώτη Ρέτσου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ πιο ψυχωμένος, να το πω έτσι, όπως πρέπει να είναι μια ομάδα αγωνιζόμενη σε ένα ντέρμπι και μάλιστα ένα ντέρμπι Αιωνίων. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα ήταν λίγο πιο χαλαρός μετά από εκείνο το 5-5 που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έτσι, θα λέγαμε ότι με αυτή τη νίκη του Ολυμπιακού, Σόφια μπήκε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 πόντους, αλλά ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν από λίγο στην Τούμπα, έχω να σου πω, από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως πιο πίσω είναι Όφη με τον Άρη, που έχουν 10 βαθμούς. Γι' αυτό, όπως είπα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, δεν υπάρχει τίποτα για τον Όφη με την ήττα από την ΑΕΚ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές εκεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
1: Και αν μη τι άλλο, έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.
2: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε Όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγόρε Θύμνου ανέβασε την απόδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγόρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
3: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι, χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και, και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
4: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
5: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθιμνο άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθιμνο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν το 3 στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε, Το Ρέθυμνο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε, μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας

0: Στήχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 1,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.595,52 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 361,54 εκατομμύρια ευρώ. 80 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί.

0: Και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν?
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα, μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφείς στην αστροφυσική, δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια, οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό που προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
0: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν, ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος, γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
1: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie. Και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, και η πληροφόρηση ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο Παρίσι, καταλάβαινα ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα σε μια σειρά πλήθος θεμάτων γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Οπότε αυτά κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Τι σας γοητεύει περισσότερο?

0: στις μέρες μας, η ανακάλυψη, η προσφορά.
1: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε, νομίζω, να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά, όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή, γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα όταν κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πως τον ουρανό και τα άστρα.
0: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να σας ρωτήσω πού βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
1: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατακεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ. Η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
0: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε, στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών?
1: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί ήταν το γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
0: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους ρυθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής, το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μια ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι με διαφορετικές μορφές, έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
0: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
1: Ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι κι εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, Η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό.

0: που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα
1: μιλήσατε,
0: είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία, το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία.
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βολευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει τη τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, στο να ίσως στις πρώτες 15 θέσεις, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα, χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το ΙΤΕ από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις, 2, 3, 5, που νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλαν να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να

0: εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του Σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χ ποσό με την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτό του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινες χρήματα σε ανθρώπους που ήξερες ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, να πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορούν να σπάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: σου. Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια?
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην... ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας. Ένας Γάλλος, ένας Έλληνας, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα
1: γνωρίζουν τα βασικά.

0: Τα βασικά. Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω 1 χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτική μετανάστευση ή οτιδήποτε, έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας?
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πάει στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο,
1: είναι
0: για το νέο.
1: Είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό.
0: Τώρα, προφανώς, οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε: έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήρανε στη Ρεάλ. Ακόμη και αν η μισθή που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ας πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης. Ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, 1/10 λεπτό ή 1/4 από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα. Και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. Μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία. Νέα υποτροφία από την NASA. Και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς. Και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση. Χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Οπότε επέστρεψε.
0: Επέστρεψε. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν.
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν πρώτον να υπάρξουν θέσεις,
1: ναι,
0: και δεύτερον να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει να είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό τον κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν. Οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χι ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία, ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας και στη σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία, ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Το γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο, και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε, και αυτό μας κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρες που μεγάλωσα με 2-3 φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά, και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα.
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης, και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η ιδέα, πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα, έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μία πατέντα, να δημιουργήσουν μία εταιρεία. Και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η κυρία Αγγιζελή, που έκανε μία εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση

0: και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να κάνουν, να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις στην εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν εσάς και εμάς και εμένα για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή το γεγονός ότι για παράδειγμα για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές
1: εφαρμογές. Χωρίς να το περιμένατε αρχικά. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
0: Νομίζω ναι. Δεν έχουμε, τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
1: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
0: ναι, η επιτυχία ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω για παράδειγμα και μπορώ να φέρω σίγουρα για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια για παράδειγμα με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ελεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και είναι αμοιβαία υποφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό, υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό, καινοτομό και διάφορα τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να υποφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
1: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
0: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται ας πούμε στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια. Η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή. Το να πουλήσεις προϊόντα ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο.

0: προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
1: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1 το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο.
1: Ανθρώπινο δημιούργημα.
0: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι δεν χρειάζεται να πάμε, ας πάμε 50 χρόνια πίσω. Αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών και ζουν και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό, και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Κτλ. Οπότε θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν
0: είναι
1: να
0: πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πολύ, πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή. Υπήρχε, αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη. Η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μια γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες

0: εισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται.
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωπολιτική στην επιστήμη, υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων.
0: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου άρεσε όταν μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια ήταν μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό
1: υπήρχαν
0: συνέδριο.
1: Υπήρχαν δεδομένα.
0: Όχι, πήγαινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπες έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχες ένα κοινό θέμα να συζητήσεις. Ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχες. Και το γεγονός και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψης, στις δικές σου μετρήσεις, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που, επομένως, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών και τα λοιπά, κάποιες περιοχές της επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλαν να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να οδηγεί, να αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
1: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
0: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τενγκ Σιαοπίνγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Τελικά η επιστήμη, πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
0: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν είναι πρόπο διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιθυμούν κλείνοντας να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
0: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση η αστροβιολογία, είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή

0: δεν μπορούμε να
1: αποδείξουμε ότι
0: κάτι,
1: υπάρχει ζωή.
0: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, το είτε λέμε, είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική. Αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει, αν το σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Και αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και κάνει μία περιστροφή, περιφορά μία 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ τυπικό γαλαξία κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μία κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα, ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρείται ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα?
0: Σίγουρα δίνει απαντήσεις.
1: Για τον απλό κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα, τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτήσεις.

0: Τοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας. Ειδικό συνεργάτη τη Camelot να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

0: Ξέρεις για αυτός θυμός. Βασισμένος στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμάει σίγουρα. Θα μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.
1: Είμαστε μια οικογενική επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920 προ-προ-παππούδες που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαπός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει η περιοχή της Σιτίας, παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι, έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, και γενικά έχουμε μία πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι. Στη συνέχεια, λόγω του ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή της Σιτίας έχει τους ειδικούς της ελαιώνες, περάσαμε στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου έχουμε μονάδα και παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Σιτίας, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό τυποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σιτία, και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μια λυσίδα καταστημάτων τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, όπου εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλης στη Σιτία, και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κρητική διατροφή. Με γνώμονα ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κρητική μεσογειακή διατροφή, που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροπίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές, και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
0: Σε θέλει τώρα το πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
0: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
0: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που κάτω μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
1: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια, και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
0: Έχετε πολλά κοτέτσια?
1: Έχουμε ένα και ο καλό.
0: Σοβαρά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, διαφοροποιημένη. Πρωινό.
1: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό, ναι, με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
0: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
1: Και τυρί γαλένη. Τυρί γαλένη, το γνωρίζεις?
0: Γαλένη, ναι, ναι. Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρεα έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ... Και μόνο που θα το τρίψω θα το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο 4 που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να πείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά. Μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης, σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, ρε παιδί μου, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Το Αντρέα είναι αγαπημένη ρίγανη πάντως.
2: Ναι. Η ρίγανη είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Origanum Onites Hirtum, φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπερτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά. Μείγματα, διάφορα, και τα τσάγια που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretavotanica.gr.
0: Ξηγαλωσιτίας, απάκι Κρήτης, θα κάνουμε μια σαλτσάρα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας. Εγώ, παξιμάδια και απάκι, ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλωσιτίας pop. Κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα. Αναζητήστε το, κοιτάξτε υφή. Αυτό το πράγμα το χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι. Γίνεται μους. Μαύρο πίπερο, χοντρο σπασμένο Salt Odyssey. Βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρί το ξύγαλο. Θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και άρωμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Θα προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας τη Νίκη για το contrast.

Λάιμ και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4.

σερβίρω με κρύθαρο κουλουρίτσα από την οικογένεια Τσικνάκη. Δίπλα, κοιτάξτε με ζέ, μπορεί να βάλουμε και ελιές. Και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Πλού. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Πλού. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το, από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψατήρι. Και επίσης έχουμε και, μια ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο και την ποικιλία.

0: Βασίλη βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήταν, το ηλιοτριβείο, όπου βλέπεις τη μιλόπετρά μας, εδώ βάζαν θελιές παλιά, τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση, μπαίνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που είχε μια φάμπρικα, δηλαδή το πιεστήριό της, τα πανιά, αυτά τα βρήκανε προκάτωση, τα βγάλανε τι χρειάζονται να έχουν αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα γευσημοσίας, ούτως ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιος προς το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια της παράδοσης. Γιατί άμα δούμε και τις ετικέτες από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο Βάη το μοναστήρι, που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών της Μονής του Πλού με τα κρασιά και με το λάδι. Και αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδι με αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική, με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλη Συγεία, καλώς όρισες και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαθύρι, το οποίο όπως λέει στην ετικέτα είναι γερτό. Το ονομάσαμε γερτό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ κοντίσιο. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα.
1: Καλύτερο πράγμα.
0: Και είναι αυτά. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένα γευσυγνός φίλος. Και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή, δηλαδή από κάποια, σε μια ετικέτα, στο πούμε, δώσαμε Λότζα προς τιμή τον πατέρα του σκοτώ, που τους φάξανε Τούρκοι. Το άλλο το ονομάσαμε 101 πόρτες, που είναι τα παλαιωμένα, που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία, όταν οι Τούρκοι πολιορκούσαν το μοναστήρι. Η άλλη ετικέτα είναι ο Γινός. Ο Γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει και στην ετικέτα πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο Βάη. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο, το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε για να υπάρχει αυτή η συνέχεια και η σχέση που έχει το μοναστήρι.
1: Να είναι άμεσα
0: το... Ναι, βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Συγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα,
0: ακούστηκε εδώ. Ναι, είδες, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια...
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20 με 25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece. Και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις τη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πού σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com. Και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάνα πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρέγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνο, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε? Νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

Πάμε να φάμε και να δούμε τι θα φάμε και να σας πω τι θα φάμε. Ξεκινάμε σαλάτα νησοάζ, γαλλική σαλάτα, η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη. Έχει ψημένο τόνο, έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ, το καρπάτσιο τόνου με λάιμ, πίκλα, αγγούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκέα, γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ.
12: Οκ, τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Ιτίας. Καταρχήν, να πούμε ότι το γεωπάρκο της Ιτίας είναι όλο το Δήμο Ιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι Μαργαρική Αρεστόλυθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή, υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει σε Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Ιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, έχει και τους ανθρώπους που πίζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα και το γεωπάρκο της Ιτίας έχει πιστοποιήσει πολλούς παραγωγούς που παράγουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο γεωπάρκο. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που είστε στην περιοχή μας θα διευθύνετε αρκετά πράγματα από την περιοχή μας.

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπώντας δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι, πάω σε μια παλιά φίλη, επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Και κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Ναι. Είχαμε μαύρα μαλλιά στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη Σιτία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοό νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ. Επί το έργο. Η ζύμη, θα πούμε σε λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα
0: το λουκουμά να καταλάβετε.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πάρα πολύ μαλακή.
0: Για κάνε λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Εύπλαστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να κάνει
0: το κρατάω εδώ.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Παίρνει μια μπάλα.
1: Μια μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας,
0: ναι,
1: ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Oh. Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ή θελεσσινό.
1: Όσοι... βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη, είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν.
1: Μυζήθρα, ντόπια βουτυράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
0: Τύπου σφακιανή πίτα, αλλά δεν είναι σφακιανή.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, ούτε η ζύμη, ούτε η μυζήθρα, ούτε,
0: ναι,
1: ο τρόπος που το ανοίγουμε.
0: Και τώρα.
1: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε
0: σε ένα λαδωμένο.
1: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται νεράτη γιατί την ανοίγουμε με νερό.
0: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά, αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι?
1: Και πάνω στη φωτιά δεν μας πειράζει, απλά το αποφεύγουμε για να μην,
0: ναι,
1: κάψουμε τα χέρια μας.
0: Μπράβο. Νερό
1: και
0: τόσο. Αυτό το θυμάμαι αυτό.
1: Νερό τόσο. Παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
0: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Αυτό το θέλω
1: το ορίζουμε
0: εμείς.
1: Να είναι, ναι. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας, νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ, για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει.
0: Βασικό,
1: διότι αν η μυζήθρα είναι σκληρή, θα τρυπήσει τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
0: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
1: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
0: Και πάμε για φωτιά.
1: Και πάμε
0: απλά
1: για φωτιά.
0: Πράγματα. Πού είμαστε όμως, είπαμε?
1: Είμαστε στο Πλατάνι.
0: Πού είμαστε? Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
1: Κοινότητα Σκοπής,
0: ναι,
1: προσμονή Φανερωμένη.
0: Πλατάνι λέγεται περιοχή, δεν είναι?
1: Πλατάνι λέγεται
0: η παραλία.
1: Περιοχή, γιατί είστε Πλατάνια.
0: Ναι.
1: Η παραλία, Πλατάνι.
0: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ. Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
1: Ένα σπιτάκι όνειρο.
0: Το πουλάς. Πάμε φωτιά.

0: Aus τους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βρεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατροχοπέδιλο και έλα, έλα.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα. Θα σα πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
2: Θα μας κατηγορήσουν.
1: Τι. Μη φάμε κανένα πρόστιμο μετά. Άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας
2: θα γράψεις το
1: μπαλαρίνα.

0: καλό πράγμα και το καλό φαΐ θέλει αργό.
1: Τι αργό?
0: Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο φαγητό.
1: Γενικότερα δεν θέλει να βιάζεσαι. Να το ήρθε. Μέλι δεν έχει.
0: Χωρίς μέλι τα κάνουμε.
1: Μα πώς έφτασες έτσι αθόρυβα. Πώς έφτασες αθόρυβα.
0: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
1: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Εγώ θα σταίσω στο στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η ουσία. Ελέκατη. Ο φίλος.
0: Μετά από τον πάνη. Είναι τον παπά.
1: Α, ναι.
0: Κανονικός παπάς.
1: Πάτερ είναι.
0: Ναι.
1: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
2: Έλα όμως. Άσε με εμένα.
1: Ε.
2: Άσε με εμένα.
1: Εντάξει.
0: Αν κάνεις την τηλεόραση.
1: Δεν θες. Δεν θες.
0: Τι κάνουμε ελεύθερα.
1: Μπράβο, ελεύθερα. Τι φάμε κανένα πρόστιμο και τζάμπα υδρώνουμε.
0: Θέλετε πόσο γυρίζεις, που γυρίζεις χρόνια.
1: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
0: Να είστε καλά, γυρνάς, να προβάλλεις τη
1: τόπη. Να είμαστε καλά γιατί...
0: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω και αυτό που έχει τη... Στο σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλτε να σου κάνει ένα λαγκουριστό καλό, κερακί.
1: Λαγκουριστό.
0: Κερακί.

0: Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμία σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Ρουσίνο. Τι. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο που. Όχι ρε φίλε, αλήθεια. Εδώ είναι ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε. Κουλουκόψωμο από το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στους σύγκλους.
0: Γι' αυτό τα λένε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρύο τη σύγκλη.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Παξιμάδι, αλάτι και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, έτσι μήπως το... από το λαντουριστό.
1: Έτσι το βρήκαμε και εμείς.
0: Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια το τρώτε, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη.
1: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολκόψιμο, το ξέρω εγώ.
2: Ναι. Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει.
0: Ναι, γιατί
1: το λαντουρίζει με βάζει ντομάτα.
0: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Ραντίζει. Και ραντίζεται, καλά αυτή εδώ η ρίγανη είναι, να την πιείς στο ποτήρι.
3: Ορίτζινα.
0: Ριγανάρα, έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
1: Αλάτι έχουμε εδώ.
0: Ελιές.
1: Ελιές.
0: Δεν βάζεις τυρί, ε.
1: Όχι,
0: δεν πάει. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Άλλο.
0: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη, όριμη.
1: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
0: Και από άλλο. Πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
1: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
0: Και φεύγεις το...
1: Όταν... Το χειμώνα, πάμε στο...
0: Όταν νυχτώνει νωρίς.
1: Μετά τις 10. Άμα έχω παρέα μπορεί να κοιμηθώ και εδώ.
0: Όχι εσύ, το χειμώνα όταν νυχτώνει νωρίς φεύγεις και από εδώ μόνο.
1: Δεν καθόλου, δεν έρχομαι εγώ.
0: Δεν έρχεσαι το χειμώνα, το δώσεις σε μένα,
1: ναι,
0: να κάνω
1: να
0: γιόγκα.
1: Ναι.
0: Θα το προσέχω κιόλας. Σιγά μην καθίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
1: Καθόλου, ε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν έχει παρέα.
0: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι τι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει τη διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου, συνέχεια.
1: Όχι.
0: Ριγανίτσα.
1: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
0: λάδι, πάνω. Λίγο έτσι.
1: Στιακό. Και αλάτι, και φάτε. Να μου πείτε.
0: Να το. Πω πω λαδάρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Εντάξει, με μέτρο μωρέ. Να παντού να πάει. Έτσι. Πώς να βάλω. Τώρα έτσι να ποτίσει, να φράτα από τα παξιμάδια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι τα κλασικά, τα κρυφνά.
1: Ναι.
0: Το βάλουμε και λίγο αλάτι.
1: Και καλή όρεξη.
0: Ωπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εδώ. Ρακί δεν πίνετε εδώ. Ρακί ή τσικουδιά. Και εγώ τσικουδιά τη λέω. Δεν υπάρχει ρακί.
3: Ρακί είναι τουρκική λέξη.
1: Ρακί είναι τουρκική λέξη.
0: Μπύρα! Μια ευχάριστη λέξη ακούσει και μόλις τώρα. Θα την πιούμε την πίρα, ναι. Η παγωμένη στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι με ρίζ ρητσίνο, αλλά καμία σχέση όμω.
2: Το
0: νερό είναι χιόνι, φυλάκια. Πάμε κουλουκόψω μου.
4: Οσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει.

Πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογίου. Πιπεριά. Έχουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκι μέσα σε ελαιόλαδο. Καθαρό κρέας, το κόψω και αυτό σε ζαράκια και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά, έχει και σπανάκι, σπάσουμε και τα αυγά και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνειδητή χρήση των υγροτόπων. Πάμε και πιπέρι, salt, όντιση και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα, καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι, baby. Τυρί άλμης, κρητικό φυσικά, μαστοράκης, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω. Λίγο ελαιόλαδο πάνω και έχουμε ομελετάρα.

0: George, TikTok πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πώς σε βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως.
1: Έτσι.
0: Γιατί εσύ, εκεί είσαι ξέρω κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή?
1: Σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα
1: έλα,
0: τη βρούμε, θα τη βρούμε. Δώσ' με ένα λεπτό, τη βρήκα. Νάτος.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Αντικριστές μαντινάδες.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, αχ, αχ, αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις
2: πού είμαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια
0: τρέλα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος Χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια, δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ, γιατί έχουμε πάει τρεις μέρες σε ρίπανιγύρια, τα Πετσινιάνικα, τον ποταμό και χτες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ

0: μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
1: Κι εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
2: Πάμε.
0: Από το Βασίλειο στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο γκλώνα του Βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζεις.
1: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.

0: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρετε τα όχι τα δάση να φύγουν καμπό στην Ελασκάρο. Με και καλή δηλαδή από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνιμό.
1: Όχι, ρε, σιγά-μιλωθούμε τώρα, τι είμαστε εμεί, τίποτα περίεργη. Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσεις και να κρίνεις, να το βαθμολογήσεις μέχρι το 10.
2: Λοιπόν, λέει λοιπόν η Μαντινάδη δικιά μου, μάγειρας ήθε σήμερον απόψε στη σιτία να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
0: Ου, τέλεια, με ύπαση.
1: Ω, αλτρουιστής.
2: Είπε τώρα.
1: Αλτρουιστής, εδώ δει.
0: Ακούεις πράγματα. Τώρα δεν ξέρεις τι κάνω εγώ.
1: Κάτι ακούω εκεί, τι που είσαι ετοιμασμένος.
2: Κάτι μανίζει.
0: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι, πάνω από το πλήμα για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
2: Έλα μέχρι σπιτιά και εμεί ενοχλούμε, τα ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου Κωνσταντίν.
0: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
2: Να είσαι καλά κι εμείς.
0: Γιατί οι Παναγίες προχτές τι άλλες, εφρόζεκτε είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε. Και καλά να περάσετε, δεν σε έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
1: Ναι, δεν μας πει ούτε στην γιορτή μας δεν μας πήρες τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πήρασα. Γιατί είναι πρώτη δική μου γιορτή και δεν θα τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
2: Αμφίδωμα πράγματα.
0: Τα λέω τώρα, γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
1: Τι 40 μέρες τώρα, εγώ λέω Βασίλη, από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνα να είχα, θα είχα να στηθεί τώρα.
0: Κρατά και παραπάνω. Μάλλον δεν συγγνώμη. Χρόνια
1: πολλά. Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθηρα.
0: Στα Κύθηρα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Τώρα. Έτσι. Φιλάκια, γεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κοπέλια, γεια σας.
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Είδες, δικός μας.
2: Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
1: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγιση.
2: Έχω 14.000.
1: Μόνο TikTok, τίποτα.
2: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν.
1: 116 σε ένα χρόνο.
2: Όχι, εντάξει, πάμε.
1: Γιατί ρε, καλά.
2: Όχι, ρε, όχι, εντάξει. Τώρα θα διακοπεί και
1: έχεις δουλειά τώρα, φύγεις, πάρ' σανά.
2: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις,
1: Τι εκδηλώσεις.
2: Χορεύουμε αύριο.
1: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
2: Χαμός, εντάξει.
1: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Υγεία, φίλε μου.
2: Υγεία και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Και καλή ψυχή.
2: Λοιπόν, ελευθερία, κάνουμε μια χαρή. Βγάλε μας τώρα, να φαίνεται όμως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
1: Είναι βιντεογράφος.
2: Βιντεογράφος. Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το οστιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Γιαμάντης, εδώ στο καφέ καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινά αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χωριέται και τρως. Τρως. Φάβα τρως. Τρως. Περίμενε. Καλαμαράκι γιγαντό, λιοντόψαρο χάρα, αν έχει. Λαριδάκι τόπι και τρώ. Τρώ. Σκάρα, τι κάνει τι, ρε. Ωραία, μη δύο δεν τρώμε. Εσύ έχει παραγγείλει. Πε και αν πιφτεί τη χάρα, έτσι για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που έχει, ρε παιδιά. Μα εδώ. Και αναμένουμε, λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Σιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.

0: έχεις μαγιό. Τι θα κάνουμε ανταλλαγή τα μαγιό.
1: Ωρα βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ωρα άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, έχει.
0: Πού? Α, εκεί είναι Ελευθέρας Βοσκής.
1: Ε, είναι Ελευθέρα.
0: Ε?
1: Ελευθέρα.
0: Ελευθέρας Βοσκής.
2: Για εκεί είμαι εγώ.
1: Και δεν
2: γιατί και Ελευθέρας είμαι και Βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Maybelline Creepy. Pantene. OGX. Colestone Mini Kit. Σάιος Κόλλορ, Τεζόρι Ντοριέντε. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
14: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
16: Άσε με να δω.
17: Το βλέπεις.
16: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
17: Ωραία.
16: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
17: Αυτό άγνωστο.
16: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
17: Οκ.
16: Οκ, τι.
17: Οκ, θα πάμε.
18: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
19: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως ανακοίνωσε, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες φτάνει ως και το 100%, ενώ για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η ενίσχυση ανέρχεται στο 70%. Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Στην Κρήτη, μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο μέλημά μας είναι οι άνθρωποι να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρρωγής κατανέμονται πόροι 97,8 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.
2: Εκείνοι όλοι οι άνθρωποι του Βενιζέλου.
3: Αυτό ποιος την κάνει.
2: Αυτό λέω. Όλες είναι παροχλής για μαντώ.
3: Όλες είναι.
0: Μια ημέρα νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα Χανιά προκειμένου να παραστεί στην τιμητική εκδήλωση για τον οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην διεθνή προσφορά του Χανιώτη οικονομολόγου και στην σημαντική συμβολή του στην διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, τονίζοντας ότι το έργο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια.
4: Γιατί αν πρέπει νομίζω να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνου Ζομπανάκη, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Όπως και για εκείνον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρίγκ σκληρής κερδοσκοπίας. Με άλλα λόγια, στη σκέψη του συνυπήρχαν πάντα η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός.
5: Τα τέλη της δεκαετίας του 60, κυβερνήσεις, κρατικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονταν δάνεια διάρκειας όχι 3 μηνών, διάρκειας 3 χρόνων, 5 χρόνων, 7 χρόνων, 10 χρόνων. Μακροπρόθεσμα δάνεια. Και εδώ εμφανίστηκε ο Μίνος Ζομπανάκης ως πρωτοπόρος των λεγόμενων ευρωαγορών, ένας άνθρωπος έξω από το κατεστημένο και έδωσε λύση, διοχέτευσε τους πόρους από την προσφορά στη ζήτηση.
6: Η φιλία μας με το Μίνο αναπτύχθηκε πάνω σε 2 επίπεδα. Από τη μια πλευρά η καθαρά ανθρώπινη σχέση, που ήταν βαθιά, ειλικρινής, καθαρή, ανυστερόβουλη, απεριόριστη. Και από την άλλη πλευρά μια ιδιόμορφη σχέση μεταξύ ενός σοφού διανοούμενου και ενός απλού κοινού ανθρώπου, με τα όποια ερωτηματικά, τις όποιες φοβίες και αγγυλώσεις μπορεί να έχει ένας κοινός νους στη σύλληψη και αποτύπωση των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.
0: Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην παρουσία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι εδώ ως πρωθυπουργός, αλλά ως άνθρωπος.

πανό, μαύρες σημαίες στα σκάφη, καπνογόνα αλλά και πολλά μηνύματα ακολούθησαν την κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτυρήθηκαν για την κυβερνητική πολιτική στην επιδότηση του πετρελαίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, αφήνει εκτός ενίσχυσης

0: Ενίσχυση στα μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη.
1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού να σκύψει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Να πληρώσει για τα θηλαστικά που μας χρωστάνε από το 2024 μέχρι σήμερα. Να πληρώσει τους αλλοιείς. Να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα το πιλωτικό για τα λαγοκέφαλα. Επίσης και να πάρει πίσω το νόμο 3566.
2: Η παράκτια Ηλία έχει βουλιάξει πλέον. Δεν μας στηρίζει τίποτα. Δεν έχουμε θεσμικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κράτος για μας. Μας αναγκάζουν να καταθέσουμε τις άδειες. Ζητάμε λοιπόν, όπως όλη η Ελλάδα, τη στήριξη του κράτους. Μας έχουν κλείσει το στόμα.
0: Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και δεν τελειώνει.
3: Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως τα σκάφη θα μείνουν δεμένα και δεν πρόκειται να ξαναπάνε στη δουλειά. Θα μαζέψουμε τις επαγγελματικές άδειες, θα τις παραδώσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο.
4: Βρισκόμαστε στο πλάι τους, συμπαραστεκόμαστε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει κατά 70% το ενεργειακό τους κόστος, το κόστος των καυσίμων τους. Δεν υπάρχουν μέτρα συμπαράστασης της καθημερινότητας της δουλειάς τους. Δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο έτσι ώστε να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
5: Μια κυβέρνηση αδιάφορη στα προβλήματα των αλλιέων, των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, των ανθρώπων της θάλασσας, που ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που φέρνουν τρόφιμο στο σπίτι μας, στα παιδιά μας. Πρέπει να επιβιώσει η ελληνική αλλία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Να συμπαρασταθούμε ως αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να υπάρχει αύριο στο μέλλον της αλλίας, της ελληνικής αλλίας.
6: Επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να δώσει λύση στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα του πετρελαίου, να δώσει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων προκειμένου να μπουν και νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και να μην χαθεί η τεχνογνωσία από το επάγγελμα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξουν έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις προκειμένου τα ψάρια των αλλιέων να έχουν το πραγματικό αντίκρισμα και την πραγματική υπεραξία τους αναλογεί. Είναι σε σημείο καμπής και πρέπει να στηριχτούν.
0: Η έντονη αντίδραση των επαγγελματιών αλλιέων προκλήθηκε από την κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Παρότι το μέτρο παρουσιάστηκε ως ενίσχυση του κλάδου, οι παράκτοι αλλιείς του Ηρακλείου επισημαίνουν ότι στην πράξη δεν τους καλύπτει, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
7: Το Σεπτέμβριο, τέλος του Σεπτεμβρίου που γίνεται ο 336 νόμος, πραγματικά είναι τα φόπλακα για τους αλλιείς. Στεκόμαστε στο πλευρό τους για το δίκαιο αγώνα τους, γιατί η παράκτια αλλιεία είναι η αλλιεία η οποία στηρίζει πραγματικά και τον καταναλωτή, στηρίζει την παράδοση του νησιού μας, στηρίζει πραγματικά τη θάλασσά μας.
8: Η κυβέρνηση παίζει με την αξιοπρέπειά μας και τις οικογένειές μας. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν παίρνονται μέτρα προς όφελο μόνο των μεγάλων. Εδώ είμαστε, θα αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο για όλους μας.
9: Είμαστε σε αυτόν τον αγώνα γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοτέχνες και οι εργαζόμενοι και γενικά όλοι οι δημότες του Ηρακλείου. Λέμε στους ψαράδες να μην σταματήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και ώστε αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί.
0: Στην κινητοποίηση, στηρίζοντας τα αιτήματα του κλάδου, έδωσαν το παρόν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
11: Aegean Pass. και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ.
11: Οκ, τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ξεκίνησε η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία με περίπου 3.600.000 δόσεις να έχουν εισαχθεί στην χώρα και το 30% αυτών να είναι ήδη διαθέσιμο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ευπαθείς ομάδες, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.
1: Βάσει της εγκυκλίου, την οποία αρχές του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο έχει εκδώσει, ο εμβολιασμός της γρίψης συστήνεται να αρχίσει τα μέσα Οκτωβρίου και κυρίως κατά προτεραιότητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως υπέρταση, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα όπως ο ζαχαρόδης διαβήτης, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια, επίσης αιμοσφαιρινοπάθειες και βέβαια εκτός από αυτές άτομα τα οποία έχουν αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, άτομα τα οποία ανήκουν και συγκαταλέγονται στους κλειστούς πληθυσμούς, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, άτομα τα οποία διαβιούν με και φροντίζουν ηλικιωμένους και αυτοί οι οποίοι έχουν νεογνά, οι γονείς, γιατί τα μικρά παιδάκια σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
0: Οι ειδικοί συνιστούν ο εμβολιασμός να γίνεται εγκαίρως, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη επαρκούς ανοσολογικής προστασίας. Η κάλυψη του εμβολίου διαρκεί για την χειμερινή περίοδο έως και την άνοιξη, ενώ ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η διαδικασία πραγματοποιείται στα φαρμακεία με ταυτότητα μέσω ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης.
1: Το εμβόλιο έχει ετήσια ισχύ. Ένα εμβόλιο το οποίο θα δημιουργήσει ο πολίτης τώρα τον καλύπτει μέχρι τα τέλη της άνοιξης. Οπότε δεν χρειάζεται επανάληψη. Ευχής έργων είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί μεσολαβούν και 2 εβδομάδες για την παραγωγή ικανού τίτλου αντισωμάτων, το οποίο είναι κρίσιμο για να αρχίσει η αποτελεσματική προστασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προλάβουμε πριν έρθει η γρήπη, να έχουμε κάνει το εμβόλιο, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική ανοσία. Γι' αυτό συστήνουμε εμβολιασμό από τώρα. Μάλιστα, στο φαρμακείο από 2 Οκτώβρη μπορούμε να τον διενεργούμε χωρίς ιατρική συνταγή για το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού. Και αυτό γίνεται μετά από ταυτοποίηση μέσω του ΑΜΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένο είτε για ανασφάλιστο και πάντα δωρεάν. Είναι τόσο απλό να επισκεφτεί κάποιος το φαρμακοποιό του και να κάνει να διενεργήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο.
0: Τα περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια είναι τριδύναμα, ενώ για άτομα άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν και ανοσοενισχυμένα εμβόλια, τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
1: Τα εμβόλια, τα περισσότερα, τα 3 περίπου εκατομμύρια, αφορούν εμβόλια τριδύναμα, τα οποία είναι για τις ομάδες τις οποίες ήδη ανέφερα. Υπάρχει και μια κατηγορία των άνοσοενισχυμένων εμβολίων, τα οποία απευθύνονται σε υπερήλικες ασθενείς άνω των 65, οι οποίοι έχουν και σύνοδο νοσήματα, μπορεί να είναι μεταμοσχευμένοι. Πάντα αυτά με ιατρική συνταγή. Θα κρίνει ο γιατρός ποιοι ασθενείς εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια, έτσι ούτως ώστε να τους χορηγήσει την ιατρική συνταγή και πάλι το φαρμακείο είναι αυτό το οποίο θα διενεργήσει τον εμβολιασμό και θα καταχωρήσει στο εμβολιαστικό μητρό την διενέργεια.
0: Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
2: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ήταν κάτι σημαδιακό. Το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί. Είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι η πιο σπουδαία από όλες για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
3: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα. Είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό, αυτός ήταν και ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ, να μάθουμε από το Πανεπιστήμιο που λέγεται Σύνδεσμος Γυναικείων Μελών Ηρακλείου Κρήτης.
0: Στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
4: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας. Είναι το 5ο κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενη μας συνεργασία ήταν με την ΚΥΠ,

0: Κύπρο με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
1: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο των αντίστοιχων του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
2: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου παρουσία εκπροσώπων της Βουλής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσκεκλημένων.
3: Για την περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας αλλά και με έμπραχτο τρόπο την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
2: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας.
5: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο έκτος Ροδάνθιος Δρόμος 2026 με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 800. Με συμμαχωτών καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας δρόμος 1000 μέτρων και ένας δρόμος 5000 μέτρων σε ανώμαλο έδαφος.
6: Φέτος πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, γιατί μόνο όχι από την αρχή ήμασταν sold out, αλλά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή και σήμερα, δηλαδή ζήτησαν να τρέξουν και χωρίς το συμμετοχή, το πακέτο του αθλητή, χωρίς μπλουζάκι δηλαδή. Ήταν τόσο μεγάλη και καλή διοργάνωση που τους άρεσε και η διαδρομή μας, οπότε φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο.
5: Οι συμμετοχές πόσες?
6: Εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν 820, αλλά ήρθαν πάνω από 50 άτομα οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα.
5: Ηλικίες περίπου?
6: Ηλικίες είχαμε από 4 χρονών, τα οποία πήραν μέρος στο χιλιάρι. Και μέχρι, όπως είδατε, η τελευταία δρομή ήταν το καπί του Αϊγιάννη, που είναι το 80+.
7: Συνεργαζόμαστε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Ιωάννη εδώ και 6 χρόνια. Είναι ο έκτος αγώνας αυτός. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, τόσο στον αγώνα των παιδιών στα 1000 μέτρα, όσο και στον αγώνα των ενηλίκων στα 5000 μέτρα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τον αγώνα αυτό, πρώτον για τη συμμετοχή της ευρύτερης περιοχής, αλλά και γενικά το μεγάλο αριθμό που συμμετείχε σήμερα στην διοργάνωση.
5: Ο Ροδάνθιος Δρόμος έχει γίνει πλέον θεσμός που αγαπήθηκε τόσο στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, όπου διεξάγεται, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να μετατρέψουν έναν αγώνα δρόμου σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και συνύπαρξης.
8: Με τέτοιες εκκλειδώσεις ο κόσμος μαθαίνει τον γείτονά του, μοιράζεται τη χαρά του. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τους εθελοντές που μας φωνάζανε μπράβο, κάναμε πειράγματα. Μακάρι να γίνονταν τέτοιες εκδηλώσεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
9: Εγώ σήμερα ήρθα εδώ πέρα γιατί θέλω να τιμήσω το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτός ο αγώνας. Ο λόγος είναι η Ροδούλα, η Ροδάνθη, από εκεί και το όνομα Ροδάνθιος, η οποία ήταν μια πολύ αγαπημένη φίλη. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ εδώ στην περιοχή του Άι Γιάννη και τη θυμόμαστε όλοι πάντα με αγάπη και νοσταλγία, θα πω. Κρατούν την ανάμνηση ζωντανή με ένα τόσο υγιή τρόπο, γιατί η Ροδούλα ήταν και γυμνάστρια. Οπότε καταλαβαίνετε

0: Μόνο κάτι τέτοιο νομίζω θα μπορούσε να ξυπνάει μνήμες μέσα μας.
1: Ο Ροδάνθιος Δρόμος διοργανώθηκε από τον Εξοραϊστικό Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Προαστίου Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Έλα, σοφούλα μου.
5: Παππού, βγήκε.
4: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τράμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
5: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
6: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε και με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη

0: διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
1: Στο Ρέθυμνο πλέον.
0: Όχι. Α. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
1: Okay.
0: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι. Χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο, ναι. Τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay. στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε

0: ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα τώρα. Καλά.
0: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι, ναι. Challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
0: Να κατέβεις λίγο την τράπουλα.
1: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
0: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
1: Δημιούργησε, ναι.
0: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
0: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
1: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσωμπες.
0: Γιατί το όνομα

0: Φαράω.
1: Θα σου το πω. Α, okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι.

0: ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων, το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το, ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι...
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να... Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια, μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, αν με ρωτάς. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρει στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρωτήλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
0: μακάρι, είναι δύσκολο βέβαια γιατί ξέρεις έχουμε και ανασφάλειες.

0: Όλοι μας οι μάγειρες, και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,
1: κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί... το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνος ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: ρε. Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας

0: Και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή, δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ, και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουμε.

0: Καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικό. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια ας πούμε οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της ας πούμε δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δυο ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκες να οδηγήσουμε προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την... τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ.
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα το. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι.

0: φωτογραφίες και τέτοια, να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε, και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι,

0: δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ. Αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου η Ελένη είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό.
1: Με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort. θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories.

το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Creta24.gr.
6: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colleston Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος όχι γνωριμίας, ή συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στο Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση, γιατί η καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρι, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, είμαι καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρός σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά. Όχι, ναι. Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορούν να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα κούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο,
0: το σχολείο,
1: τρίτη ηλικίου,

0: Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες, επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα, ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό, έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη γι' αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες. Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει στο σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, άσχημα εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος, που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ, που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις τρίτες και τις πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: κύριος στο
0: ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή, δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε
1: με
0: το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης, γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή. Ένα-δύο χρόνια.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγαινα και τους έβλεπα. Γιατί τους ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένα.

0: τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιο ήταν το διοίκη σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Περσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο Ντογκάλη. Κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι, γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker, να μάθει τον Κυρίτσι.
0: Αν παίρνει πράγματα βασιλικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθει τον Ιρακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτό το,
1: αυτά τα
0: δύο τελευταία χρόνια τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης που ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στην Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο
0: Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, που, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξες να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς, δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζε 20, την άλλη μου βάζε 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζε 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέβης ήταν πολύ δύσκολος γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν.

0: Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενό, αλλά ο Πρίλη ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτ, Κομαζέτ. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπε προηγουμένω που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίση. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται. Και μου λέει για το Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία πού είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον, ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Fast Eddie. Γι' αυτό τον έλεγαν και Fast Eddie.
0: Στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πάσφαλη. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να
0: η προπόνηση
1: τσιγάλα,
0: ξέρω, που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Μετά στη,
1: στην Ινδιάνα Πέισερς, φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Έχει κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός. Νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελγική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε.
0: Πιθανόν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να... Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου σώσε και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94,
0: όταν παίξαμε, να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και ο Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και ο Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταρήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι σ' αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλα. Έφταιγε τον εφταίγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλα ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή
0: για το
1: ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή,
1: αν γυρίσει αυτά σήμερα, βέβαια, ναι. Θα έχει περάσει από το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα έχει πει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίδιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει ποιος είναι ο Σιγάλας και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος κόμικα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Μου λέει: Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει: Η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ είμαι

0: έπρεπε μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε,
0: ναι, ναι, ναι. Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ., εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
14: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
15: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
16: Δύναμη. Καθαρός κινητή.

0: Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Ο Βελός στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, ναι, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει, ναι, αυτό ακριβώς, θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε με τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 1996. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: με το σούτ του Κόρνι Τόμσον.
1: Αυτά που λέμε στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
1: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Πραγματεία στον Πολκόφ.
1: Ναι. Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.

0: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
1: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
0: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και το πρωτάθλημα τρίτο.
1: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε, έγινε. Αυτό.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
1: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως. Ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Γι' αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
0: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
1: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
0: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
1: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
0: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
1: Είχε ένα δυο.
0: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
1: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν δύο-τρεις άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμως. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια, μου πήραμε μια συνέντευξη μετά από δύο
0: χρόνια.
1: Όντω δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
0: Γεγονός.
1: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Νίκς.
0: Ναι, δηλαδή πήγε
1: αυτές είναι εικόνες που σου μένουν.
0: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
1: Θα έπαιζα, δεν ήταν.
0: Θα έπαιζε, μπράβο.
1: Τότε υπέγραφα. Το... Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν ο βοηθό μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκο, α πούμε. Μου λέει,
0: μπράβο,
1: μην ανησυχείς. Μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
1: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από εκεί, και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι

0: αφήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Knicks, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες. Πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε, είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθομαι ο μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Επειδή είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές παίχτης,
0: διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις
0: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε δηλαδή. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτός δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000?
0: Όχι. Κανένα.
1: Όχι, ε?
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως προπονητής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες. Όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω. Άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα συν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Ράις.
1: Και τον Ράις.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος,
1: ναι, ναι,
0: και άλλα παιδιά. Και έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου
0: Περπέροβλου, Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσαν σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες. Ήδωσες τη φανέλα όσο λίγη, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ ότι.
1: Ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι να πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους.

0: Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλή, αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην Ατάλεια.
1: Προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία άλλη.
1: Ναι, ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Είχα ξέρεις βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα το ότι την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα του 87.
1: Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μουρεσάν, να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν θα πέρναγε τίποτα.
0: Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης, ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που το όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εμείς τον είδα. Εγώ τουλάχιστον είδα πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει το κοντά 6. Εντάξει, ήταν πολύ
0: λοιπόν, παλιά. Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε, φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέστειλε τη φανέλα του Σπανούλια, απέστειλε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει.
0: Του Κώστα.
1: Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας, που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και...
0: Όχι, αυτό

0: λέει εικόνα, όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους, okay. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
1: μια
0: ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού για τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνου Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να επαναυπογράψει μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: το πει. Εντάξει, έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό μας περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ το φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί. Το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους πανελίους στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.

0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένα Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλης. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φυλάει να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω. Ναι, αν κάποιο χωθεί ανάμεσα. Με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζερ.
1: Βέβαια.
0: Λέω. Αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα.
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν. Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιανακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιανακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και. Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιανακόπουλο, το Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπαν ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλο όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξε. Ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγε εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Όταν μου το έχουν πει Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνε.
1: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για Λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT, σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή, κάποιος που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό
0: αυτό
1: μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον.

0: Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα να πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
1: Ναι, θα, ναι.
0: Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
1: ο
0: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα. Και...
1: Ναι, Μποϊκίτ. Ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, Ράτσα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι. Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπαρκάρει τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Δεν σε έβαλε να μαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρει. Θα έπαιρνε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα εκείνος που θα κάνει ένα post γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα
0: έχει πολλές κινήσεις.
1: Θα βγει στάρι, θα βγει ένα πασάρι, θα κάνει spin move. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα. Όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα γούσταρες να την κάνεις.
0: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Φιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουνε δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε.

0: Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες κτλ., δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και ο Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
11: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το μεταναστευτικό κύμα στη Νότια Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα για τη διάσταση.

0: και της Ιεράπετρας, έχοντας αποπλέψει από τα παράλια της Λιβύης. Οι δομές προσωρινής φιλοξενίας στο νησί έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους, δεχόμενες ασφυκτική πίεση. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χάσει το μέτρημα τις τελευταίες μέρες, καθώς τα περιστατικά είναι αλλεπάλληλα και είναι περιστατικά τα οποία προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε μια φοβερή έξαρση. Μιλούσαμε χθες για 400 άτομα τα οποία ήταν στην περιοχή της ΑΓΡΕΚ, στις παλιές εγκαταστάσεις Αγροτικής Ένωσης Ιεράπετρας, και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε για 700 περίπου άτομα. Είχαμε 195 περιστατικά, 195 αφήξεις χθες το βράδυ στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Είχαμε 65 νωρίς το πρωί. Είχαμε άλλους 77, αν θυμάμαι καλά, πριν από περίπου μία ώρα στην περιοχή της Άρβης. Άλλους 75 στην Αγία Γαλήνη. Και κανείς πλέον δεν ξέρει τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και άλλες βάρκες οι οποίες έχουν κατεύθυνση προς την Κρήτη. Όλο αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική, μια πολύ μεγάλη πίεση στους χώρους όπου βρίσκονται, παραμένουν οι μετανάστες. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 250 άτομα στο Ηράκλειο, είναι πάνω από 700 άτομα στην περιοχή της ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα και είναι περίπου 200 με 300 άτομα στην Αγία των Χανίων. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν οι μεταφορές τους στην υπηρετική χώρα με το πλοίο το οποίο έχει ναυλώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως επαναλαμβάνω υπάρχει έντονος προβληματισμός κυρίως λόγω της συχνότητας των περιστατικών που από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 25 σε όλη την Κρήτη.
0: Χάρη, θα πρέπει να πάμε αρκετούς μήνες πίσω, νομίζω, για να εντοπίσουμε ξανά τέτοια κλιμάκωση σε διάστημα λίγων 24 ώρων, να έχουμε ένα τόσο ισχυρό κύμα αφίξεων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω, πρέπει να πάμε αρκετούς μήνες πίσω. Ούτε στη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε μια τόσο μεγάλη έξαρση αφίξεων. Δυστυχώς, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε τέτοιους αριθμούς, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγες ώρες να έχουμε 20 και πλέον περιστατικά, μέσα σε 3 μέρες. Μέσα σε λίγες μέρες έχουμε περίπου 1000 άτομα να έχουν φτάσει στο νησί και αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς επικρατείας, υγείας και ψηφιακής διακυβέρνησης, με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για τη χρήση των social media. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η του Γενάρη του 2027, με βασικό στόχο την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην επικοινωνία, την ενημέρωση και την έκφρασή τους.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίσω ότι ψηφιακό αριθμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
4: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι, να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απέτησα και στον κύριο Νταλέζο, αλλά θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες εδώ και αρκετό καιρό βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 2025, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.

0: Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
1: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
2: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο της, του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει, να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
1: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, τεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
2: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο, δηλαδή ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
1: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
2: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
0: Την προσεχή Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Είναι το πρώτο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου που θα δοθεί στην κυκλοφορία και το παρόν αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Σωτήρη, θυμίζω, είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται ως δημόσιο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα. Τα άλλα δύο, το Χερσόνησος Νεάπολη, είναι έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ενώ το Χανιά, το Κίσαμος Χανιά Ηράκλειο, είναι έργο παραχώρησης. Την Παρασκευή το μεσημέρι, ο κύριος Δήμας μαζί με τον κύριο Τακιά, τον υφυπουργό υποδομών, θα βρεθούν στην Κρήτη. Θα δοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο αυτό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Είχαμε πάνω από 10 χρόνια να παραδοθεί νέο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα σε κυκλοφορία. Το τμήμα αυτό είναι ένα τμήμα με διπλό κλάδο κυκλοφορίας, διαχωριστικό στιθέο, λωρίδα για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Θα έχουν μια ουσιαστική πρώτη γεύση οι οδηγοί, το πώς θα είναι ο ΒΟΑΚ όταν θα ολοκληρωθεί το έργο σε όλο του το μήκος, δηλαδή από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, παράλληλα με αμέσως μετά την παράδοση του έργου που θα γίνει, όπως είπαμε, το μεσημέρι της Παρασκευής, θα κάνουν επιθεώρηση στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Είναι το τμήμα στο οποίο δημιουργούνται δύο νέα τούνελ, ένα στο Βραχάσι και ένα στο Σελινάρι. Θα επιθεωρήσουν τις εργασίες.

0: οποίες θα ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου και πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, που είναι, όπως είπαμε, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα έργο το οποίο έπεται σε πορεία, είναι ένα έργο το οποίο θα ακολουθήσει μετά το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στην παράδοσή του.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας, όταν είχε πάει για κολύμπι στην περιοχή του Τερσανά, στο ακροτήρι Χανίων. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις δυσάρεστες αυτές εξελίξεις. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχε μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις λιμενικές αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς οι προσπάθειες τις προηγούμενες ημέρες της ημέρας δεν είχαν αποδώσει αποτέλεσμα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και οι δύο της Δίτης, που αναζητούσαν τον νεαρό στη θάλασσα. Ενώ δυστυχώς η επιχείρηση Σωτήρη ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως και το 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο της κλινικής, Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές παραμένει η μεγαλύτερη πληγή για την ασφαλή, την εύρυθμη λειτουργία της δόμης.
3: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
4: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και, όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
3: Ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
4: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
3: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αμφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
3: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
4: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους

0: ειδικούς όλων των κλάδων και γιατρούς και ψυχιάτρους. Χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού μετά την πρόσκαιρη ανοιξιάτικη παρένθεση των τελευταίων 24 ώρων. Από το πρωί της Τετάρτης, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Κρήτη, φέρνοντας ξανά σημαντικές βροχοπτώσεις, όχι όμως της έντασης και κυρίως της διάρκειας του τελευταίου καταστροφικού και φωνικού κύματος κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε πάντως το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θέτοντας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.
2: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
3: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη νωρίς το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου, αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
2: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα ενία Μποφόρ.
3: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 ποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 ποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να γίνει η ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου. Είχε προηγηθεί επιστολή των κατοίκων, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή για έολες υποσχέσεις. Είναι εδώ μαζί μας, στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, η κυρία Καναβάκη, για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία που ίδια έλαβε να τεθεί το ζήτημα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κυρία Καναβάκη, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
4: σας ευχαριστώ.
1: Ποια είναι αυτά τα ζητήματα που οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου θέτουν στην Δημοτική Αρχή, κατηγορώντας τη Λότζια για έολες υποσχέσεις, βάζοντας όμως στο κάδρο της ευθύνης και της παρατάξης της αντιπολίτευσης?
4: Κύριε Μεταξά, καταρχήν οι κάτοικοι της περιοχής του Ξηροποτάμου, αλλά και όχι μόνο αυτοί, όλοι οι συμπολίτες μας καλά κάνουν και απευθύνονται στον Δήμο Ηρακλείου συνολικά. Πρώτα απ' όλα φυσικά στην Δημοτική Αρχή, που έχει και την ευθύνη της άσκησης της διοίκησης του Δήμου και των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνουν. Από εκεί και πέρα όμως και προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Παρατάξεις, διότι ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε παράταξη από εμάς,
1: ναι, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο.
4: Δημοτικός Σύμβουλος...
1: Πρωτίστως...

0: η διοίκηση, αλλά προφανώς και η αντιπολίτευση έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο στις συνεδριάσεις. Ποια είναι τα ζητήματα που βάζουν οι κάτοικοι, κυρία Καναβάκη, και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να τα βάλετε αυτά τα ζητήματα στις συνεδρίες, να τα θέσετε?
1: Οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν, τα αυτονόητα βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι είχαν έλθει και σε παλαιότερες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν διατυπώσει εκεί σε μία διαζώση συνεδρίασης τα αιτήματα που τους απασχολούν. Προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είδαν κάτι να γίνεται, δεν είδαν κάτι να βελτιώνεται, δεν είδαν κάτι να αλλάζει. Και επανήλθαν αυτή τη φορά με μία γραπτή επιστολή, η οποία εστάλει προς όλους εμάς. Και εδώ, κύριε Μεταξά, έρχεται η ευθύνη του κάθε ενός μας και έρχεται αυτό που σας λέω να κουμπώσει έτσι όπως ξεκινήσαμε, ότι αισθανθήκαμε την ανάγκη, εμείς ως Δημοτική Παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιος μας παρακολουθεί, νομίζω ότι θα έχει καταλάβει ότι είμαστε παρόντες σε όλα τα ζητήματα με τα οποία απασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε μία επιστολή από μία μερίδα συμπολιτών μας για μία περιοχή που ναι, έχει προβλήματα και ναι, έχει σοβαρά προβλήματα και ναι, για να μιλήσουμε ειλικρινά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε τα πράγματα όπως είναι, είναι προβλήματα που δεν δημιουργήθηκαν χθες, σήμερα. Είναι κάποια από αυτά,
0: αλλά κάποια
1: προφανώς,
0: θα πρέπει, ξέρετε, να λυθούν, να σταματήσουμε να μιλάμε για διαχρονικά προβλήματα και να υπάρξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για μια, ξέρετε, από τις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου. Και επειδή μέσα από το ρεπορτάζ έχω και την επιστολή, τα ζητήματα που θέτουν είναι τα, ξέρετε, τα απολύτως αυτονόητα. Από το πλέον απλό ασφαλτοστρώσεις δρόμων και οδοποιία για να μην είναι το οδικό δίκτυο επικίνδυνο, μέχρι και σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα ζητήματα που θέτουν είναι απολύτως λογικά, είναι σοβαρά, είναι πολύ σημαντικά και είναι ζητήματα που από τη στιγμή που μας τα γνωστοποιούν πρέπει κάτι να κάνουμε. Αισθανθήκαμε λοιπόν εμείς από την πλευρά που υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας έχει τιμήσει ο κόσμος να τον εκπροσωπούμε, αισθανθήκαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, καθώς η επιστολή, ξαναλέω, απευθυνόταν τόσο στη Δημοτική Αρχή, όσο και στην αντιπολίτευση, σαν να μας λέει, και θα το πω πολύ απλά, κάντε κι εσείς κάτι στην αντιπολίτευση, αφού από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, για να κινητοποιηθεί, να ανακινηθεί το όλο ζήτημα. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιστολή ακριβώς γι' αυτό μόνο το σκοπό. Να γίνει καταρχήν μία πρώτη ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι το επίσημο συλλογικό όργανο του Δήμου Ηρακλείου, να ακούσουμε από τη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο, τους αρμόδιους αντιδήμαρχους, στα θέματα αυτά που οι κάτοικοι είχαν βάλει και ξαναβάζουν τώρα που μιλάμε και που είναι από μικρά μέχρι μεγάλα, τι έχουν να μας πούν, αν έχει γίνει κάτι, αν προγραμματίζεται κάτι, και κάνουμε και μία πρόταση στο τέλος. Προτείνουμε και καλούμε να πάμε όλοι μαζί από κοινού μία επίσκεψη, μία αυτοψία στην περιοχή, να καταγράψουμε όλοι μαζί τα προβλήματα, να ακούσουμε τους κατοίκους, να τα δούμε εκεί μπροστά στο πεδίο.
0: Απάντηση και έχετε λάβει, κυρία Καναβάκη, σε αυτή την πρόταση?
1: Και να δούμε και, κύριε Μεταξά, τι μπορεί βέβαια να γίνει και τι όχι.
0: Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ τις τελευταίες δεκαετίες να έχει προγραμματιστεί, δηλαδή, μια αυτοψία σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά στην οποία συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή και η αντιπολίτευση. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Απάντηση δεν έχουμε λάβει, και για να είμαστε και δίκαιοι και ειλικρινείς, είναι λογικό να μην έχουμε λάβει, γιατί εμείς απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητήσαμε όλα αυτά να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα φαντάζομαι θα γίνει αυτό σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, γι' αυτό που λέτε και που είναι και η πρότασή μας, είναι στη

0: την κατεύθυνση ότι εδώ έχουμε μία περίπτωση κάποιων κατοίκων μίας περιοχής που έχουν κάποια ζητήματα, σοβαρά, επαναλαμβάνω μικρά ή μεγάλα, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα αύριο το πρωί, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, το ξέρουμε, δεν λαϊκίζουμε, ούτε κάνουμε μικροπολιτική για να την κάνουμε και μάλιστα πάνω σε προβλήματα συμπολιτών μας. Όμως νομίζουμε ότι αν υπάρξει ένας προγραμματισμός, ένας συντονισμός, μία οργάνωση κάποιων κινήσεων, μπορούν να αρχίσουν να επιλύονται κάποια ζητήματα, τα μικρότερα που μπορούν άμεσα να βρεθούν λύσεις να γίνουν και τα μεγαλύτερα να δρομολογηθούν κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες λύσεις, κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Έτσι κλείνουμε εξάλλου και την επιστολή μας, λέγοντας να εξετάσουμε όλοι μαζί πώς μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις. Και αυτό, για να έλθω στο ερώτημά σας, είναι κάτι που θέλαμε να βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που προσπαθούμε πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε το Δήμο μας, γνωρίζουμε τις ευκολίες, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε ότι άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν γρήγορα, γνωρίζουμε ότι άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν με άλλους ρυθμούς και είμαστε εδώ παρόντες για να βοηθήσουμε στο μέτρο φυσικά της ευθύνης που μας αναλογεί και όπως μπορούμε για οτιδήποτε μας χρειάζεται ο Δήμος. Εξού και καταλήξαμε έτσι στην επιστολή μας, διότι νομίζω ότι είναι μία κίνηση που αν θέλετε μπορεί να ακολουθηθεί και άλλες φορές. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, όλοι μαζί νομίζω ότι μπορεί να λυθεί καλύτερα. Φυσικά, για να μην παρερμηνευτεί αυτό που λέω, ο καθένας έχει την ευθύνη του, έχει το ρόλο του και η άσκηση της διοίκησης, η ευθύνη, ο σχεδιασμός, η χάραξη της πολιτικής, οι αποφάσεις είναι ξεκάθαρα στο χέρι του Δημάρχου και της εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής. Εμείς, οι επαρατάξεις της αντιπολίτευσης, έχουμε συγκεκριμένο ρόλο και λόγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλουμε να είμαστε ένας ελεγκτικός μηχανισμός, θα το πω έτσι. Οφείλουμε να είμαστε μία φωνή συνεπής, υπεύθυνη, αλλά που θα ασκεί κριτική.
1: Ναι, οι αρμοδιότητες είναι διακριτές. Τελευταίο ερώτημα, κυρία Καναβάκη, είναι τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε μια πρόσφατη εμπειρία με καταστροφικά φωνικά πλημμυρικά φαινόμενα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι από τις λεγόμενες ευαίσθητες, ευάλωτες, θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα σε αυτές τις περιοχές, στον Ξηροπόταμο, στο Γιώφυρο, στη Φοινικιά, στις Μαλάδες. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι δύσκολες περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ναι, φυσικά αυτό πρέπει να γίνει. Τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και μάλιστα σε μια εποχή που διανύουμε, που η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, τα καιρικά φαινόμενα είναι όλα απρόβλεπτα, με συνεχείς εναλλαγές, με καταστάσεις ακραίες, νομίζω ότι προφανώς μια διοίκηση, μια δημοτική αρχή θα πρέπει να τα έχει πρώτα στην πολιτική της ατζέντα. Και εδώ, συγκεκριμένα για την περιοχή που μιλάμε, πραγματικά υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Εξάλλου οι κάτοικοι αυτό θέτουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους, ζητήματα ασφάλειας, άρα και πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό και σας λέω ότι θεωρώ ότι είναι θέμα συντονισμού, οργάνωσης, προτεραιοποίησης του τι μπορεί να γίνει. Κάποια από αυτά που αναφέρουν οι συμπολίτες μας στην επιστολή τους μπορούν να γίνουν γρήγορα, άμεσα, κάποια άλλα θέλουν έναν άλλον σχεδιασμό. Προτείνω ξανά, αφού φυσικά ακούσουμε τις απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Αν δεν έχει κάνει τίποτα, οφείλει να το πει, να μας πει αν έχει χρονοδιάγραμμα, κυρίως οφείλει να το πει στους συμπολίτες μας και από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για μια περιοχή μεγάλη, μιλάμε για μια περιοχή με προβλήματα που θέτουν οι κάτοικοι υπαρκτά, κάνουμε μία πρόταση, αν θέλει το σώμα, η Δημοτική Αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες, να πάμε όλοι μαζί. Διαφορετικά, νομίζω ότι μπορεί και ο καθένας

0: την παράταξή του, να κάνει αυτό που νομίζει και να προχωρήσει ο καθένας με τη δική του πολιτική και τη δική του άποψη πάνω όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και γενικότερα στα θέματα του Δήμου. Μάλιστα. Αύριο έχουμε μια συνεδρίαση.
1: Με τηλεδιάσκεψη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ήδη το έχουμε εκφράσει δημόσια. Δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον, αν συντρέχουν λόγοι και τους μάθουμε καλώς, δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτό και μάλιστα ευνηδίως, χωρίς μια προηγούμενη συνεννόηση. Δεν υπάρχουν λόγοι που να εμποδίζουν την διαζώση συνεδρίαση, που είναι περιττό να πω ότι οι διαζώσεις συνεδριάσεις είναι και αυτές που οφείλουμε όλοι
1: είναι δεδομένο
0: να κάνουμε ο διάλογος
1: αναπτύσσεται
0: διαφορετικά, οι απόψεις διαφορετικά, οι συζητήσεις είναι ανοιχτές, οι συμπολίτες μας μπορούν να τις παρακολουθούν, να λαμβάνουν μέρος και μάλιστα, και κλείνω με αυτό κύριε Μεταξά, είναι μια χρονική στιγμή που υπάρχουν θέματα, ζητήματα σε εξέλιξη, σε δρομολόγηση, ακόμα και αυτό των κατοίκων που συζητάμε σήμερα, αλλά και άλλα πολλά, που μια διαζώση συνεδρίαση επιβαλόταν να γίνει, χτες τουλάχιστον που την περιμέναμε όλοι, διότι θα μπορούσαμε εκεί να θέσουμε και εμείς, αλλά και πιθανότατα συμπολίτες μας που θέλουν, κάποια επίκαιρα ζητήματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν και μας απασχολούν. Ένα από αυτά είναι και τα καιρικά φαινόμενα και οι ζημιές που δυστυχώς είδαμε, ζήσαμε, βιώσαμε και έγιναν το πρόσφατο διάστημα στο Δήμο μας και θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά να συζητηθούν σε μια διαζώση συνεδρίαση, πιστεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θλίψη και οργή προκαλεί, κυρίες και κύριοι, ο βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης. Ο τραγικός θάνατος 32χρονου στα Χανιά, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων στους δρόμους της Κρήτης στους 35 από τις αρχές του έτους. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται τα περισσότερα τροχιά, τόσο θανατηφόρα όσο και με υλικές ζημιές.
2: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026, με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
3: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας απασπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδηγοί εκείνη τη στιγμή, τα αποφύγανε.
2: Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στην ζωή.
3: Φέτος τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2025 και γι' αυτό οι φίλοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
2: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.

0: Τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Γιώφυρου προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος. Από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, ένα άτομο τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γιώφυρο Ηρακλείου έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Το ατύχημα σημειώθηκε στην αρχή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, λίγο πριν από την διασταύρωση προς το ΕΛΜΕΠΑ, όταν δύο αυτοκίνητα Σωτήρη συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Στο σημείο επικρατεί επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς εξαιτίας του τροχαίου είχε κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς την λεωφόρο 62 Μαρτύρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην διέλευση των οχημάτων. Επιτόπου βρέθηκαν άνδρες της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, μέχρι που απομακρύνθηκαν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και αποκαταστάθηκε η ομαλή διέλευση των οδηγών, Σωτήρη.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρουσμάτων γρήπης. Την ίδια ώρα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη, ζητώντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου από την πλευρά της πολιτείας.
2: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός ξεκίνησε. Τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η φετινή περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, το 30% εξ αυτών έχει ήδη διανεμηθεί. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν στις 3.064.000 δόσεις έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
3: Και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού. Και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος.
2: Την ίδια ώρα τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής. Λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσει και ο εμβολιασμός κατά της παχυσαρκίας και στην Κρήτη.
3: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
0: Παγίδα σε ανυποψία στους πολίτες στείνουν επιτίδη στο διαδίκτυο με τις απάτες στις ενοικιάσεις κατοικιών να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Οι δράστες δελεάζουν τα θύματά τους με πολυτελή διαμερίσματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και επικαλούμενοι τεράστιο ενδιαφέρον απαιτούν την άμεση καταβολή εγγύησεων. Πρόσφατα φοιτήτρια έπεσε θύμα του κυκλώματος χάνοντας 3 ενοίκια για ένα σπίτι φάντασμα.

0: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
1: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
0: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
1: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
0: Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
1: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
0: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
1: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμέτωποι με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο που θα αφορά ακόμη και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη, στο πεδίο, και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες, δεδομένου ότι η εφαρμογή συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο.
0: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικό θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
0: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1η-1η-27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές.

0: Και βέβαια όλοι οι αγρότες του χανικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
1: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 σε πρώτη παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζεται το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, 1 έκδοση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
2: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
0: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε μία 1η-1η-27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κτηματαγοράς, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές τιμές σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα ευθυγραμμίζει τις αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
2: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
4: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
4: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μικρού διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει η σύγκριση αυτή.

0: δυνατόν για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα, να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
1: Σε κοινωνική μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες, με τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν και να δείχνουν αύξηση που αγγίζει το 50%, και όλα αυτά σε διάστημα μόλις ενός έτους. Το προφίλ των δραστών αλλάζει επίσης, καθώς γίνονται όλο και πιο εφευρετικοί, χρησιμοποιώντας ψυχολογική πίεση και τεχνολογικά τεχνάσματα για να πείσουν τα θύματα τους και να αδειάσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι, να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα ή κωδικούς και να καταγγέλουν αμέσως κάθε ύποπτο περιστατικό.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, καθώς ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφονται στη χώρα παρουσιάζει σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περιπτώσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με το 2025, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν όλο ένα και περισσότερο το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν αυτή τη φορά να αποσπάσουν 15.000 ευρώ από μία 87χρονη γυναίκα. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Θράψανό. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το γνωστό τέχνασμα των επιτίδιων είχε μια διαφορετική εκδοχή. Αντί να επικαλεστεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, ο άγνωστος προειδοποίησε την 87χρονη για δήθεν διαρροή ραδιενέργειας. Η 87χρονη συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά τραπεζικά βιβλιάρια, την αστυνομική της ταυτότητα, αλλά ακόμη και το πιεσόμετρο και το τηλεκοντρόλ της. Στη συνέχεια, όπως της είχε υποδείξει ο άγνωστος άνδρας, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα όμως διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε κάνει φτερά.
3: Παρατηρείται φαινόμενο πολύ μεγάλο μέσω τηλεφωνικής απάτης, όπου εδώ πέρα έχουμε και ειδικά εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν το θύμα κάμπτοντας τις άμυνές τους με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως να του προκαλέσουν άγχος, σύγχυση, αγωνία, είτε επικαλούμενοι κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα κάποιου συγγενικού τους προσώπου, είτε κάποια ασθένεια ή ακόμα και κάποιες διαφορές περί ποινικής νομοθεσίας, ότι κάτι έχει κάνει, θα τον κρατήσουν στο τηλέφωνο και στη γραμμή προκειμένου να μην μπορέσουν να κάνει το λεγόμενο το feedback, να δουν αν αυτά που τους λένε αληθεύουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το πρόσωπο το οποίο επικαλούνται. Μιλάμε για άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη είδος απάτης.
2: Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η έξαρση του φαινομένου οδηγεί την θεία στην υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου για την αντιμετώπιση των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις αλλά και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού στην ελληνική αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας.
3: Οι απάτες και ειδικά οι ηλεκτρονικές απάτες είναι τα δικήματα τα οποία αυτόν τον καιρό μαστίζουν και βρίσκονται σε έξαρση, αλλά και κατά την άποψή μου είναι και τα δικήματα τα οποία θα γίνονται και στο μέλλον, ακόμη περισσότερο, που υπάρχει διαδίκτυο. Εμείς ως Ένωση Πιστονικών Υπαλλήλων κάνουμε έκκληση προς τους πολίτες να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά τους στοιχεία, στοιχεία από κάρτες, άμκα και διάφορα προσωπικά δεδομένα, ούτε από τηλέφωνο, αλλά ούτε και σε μήνυμα. Ποτέ καμία αρχή δεν θα μας στείλει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link, προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία στοιχείων ή κάποια αίτηση, κάποια δήλωση. Αμέσως πρέπει να υποπτευθούμε ότι αυτό είναι κάτι κακόβουλο και να μην πατήσουμε ποτέ μέσα. Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολύ συχνά να έρχονται κάποια μηνύματα, SMS, όπου αναφέρουν ότι η τροχέα έχει εντοπίσει κάποια παράβαση μέσω φωτογραφίας και θα πρέπει να πατήσουμε στο σύνδεσμο προκειμένου να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις αλλά και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας. Ποτέ η τροχέα δεν στέλνει και γενικά η ελληνική αστυνομία μέσω μηνυμάτων και SMS να γίνει κάποια πληρωμή. Τα πρόστιμα δεν πληρώνονται από την ελληνική αστυνομία αλλά σε άλλους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ, η εφορία ή ο εκάστοτε δήμος που ανήκουμε.
1: Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας βρέθηκε ο κορυφαίος νομπελίστας γενετιστής Σβάντε Πέμπο, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού έργου που παράγεται στο ΙΤΕ. Ο διεθνούς φήμης επιστήμονας που άλλαξε τα δεδομένα στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης

0: Μέσα από την αποκωδικοποίηση του DNA του Νεάντερταλ, εξήρε την έρευνα του Ιδρύματος, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μεγάλες διεθνείς διακρίσεις.
1: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βάντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Σβάντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάντερταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
2: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από τον Ευρωπαϊκό, το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολοτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας διαναγνωρισμένος διεθνώς.
3: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Σβάντε Πέμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουρτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
1: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
0: Γέφυρα αλληλεγγύης και κοινό μέτωπο ενάντια στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες συγκροτούν δύο περιφέρειες της χώρας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και τον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδος. Η επίσημη αυτή σύμπραξη ενώνει την Κρήτη με τη στερεά Ελλάδα σε μια κοινή προσπάθεια για την πρόληψη της κακοποίησης και την προστασία των γυναικών.
4: Ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών ανοίγει στο Ηράκλειο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και στον Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας.
5: Αυτή η υπογραφή που είχαμε μεταξύ του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας και του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ήταν κάτι σημαδιακό. Το να έχω το μνημόνιο συνεργασίας είναι, πρέπει να το κάνουμε ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο υπογραφή σε ένα χαρτί, είναι υπογραφή το ότι εμείς θα συνεχίσουμε συνεργασίες. Η λέξη συνεργασία είναι

0: η πιο σπουδαία από όλες, για να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για την κοινωνία των πολιτών.
1: Είμαστε τυχερές εμείς στη Φωκίδα. Είμαστε τυχερές γιατί θα πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία του συνδέσμου και της Προέδρου της κυρίας Μέρη Παχιαδάκη. Είμαστε τυχερές γιατί η γνώση τους θα μεταφερθεί στο νομό μας. Άλλωστε και γι' αυτό.

0: είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
1: Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο Γυναικών Άμφισσας. Είναι το 5ο κατά σειρά μνημόνιο συνεργασίας με γυναική οργάνωση στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, υπογράφοντας και έχοντας μία πολύ ενεργή συνεργασία με οργάνωση στην Αθήνα. Η επόμενη μας συνεργασία ήταν με την Κύπρο, με το ΣΠΑΒΟ, όπου ήδη το μνημόνιο συνεργασίας άρχισε να υλοποιείται.
2: Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για δύο συλλόγους, για το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας, που κάνει ένα σημαντικό βήμα με τη συνεργασία με το σύνδεσμο τον αντίστοιχο του νομού Ηρακλείου. Η παρουσία η δική μου στη σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί τη στήριξη του Δήμου Δελφών σε ένα σημαντικό εγχείρημα που στόχο έχει τον άνθρωπο και συγκεκριμένα τη γυναίκα.
0: Η συμφωνία υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέσμου παρουσία εκπροσώπων της Βουλής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσκεκλημένων.
3: Για την Περιφέρεια Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζει προσπάθειες και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, που διασυνδέουν το έργο τους με εκείνο το έργο άλλων περιοχών της Ελλάδας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία σήμερα που ζήσαμε εδώ και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Φωκίδας.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και με την παρουσία μας αλλά και με έμπραχτο τρόπο την ανάγκη να κάθε γυναίκα να μπορεί να μιλήσει και να ακουστεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία και θέλουμε πραγματικά και πιστεύουμε ότι επειδή η κυρία Παχιαδάκη και ο σύλλογος εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος μπορεί να δώσει πραγματικά πρακτικές.
0: Με κοινό όραμα την πρόληψη της βίας και την ουσιαστική στήριξη των γυναικών, οι δύο σύλλογοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Η προστασία της γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σοβαρή κρίση και πρωτοφανή παράλυση στις αερομεταφορές της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να παραμένει κλειστό μέχρι τις 17 του Οκτώβρη, μετά το πρόσφατο φωνικό πλήγμα που άφησε πίσω του 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Οι

0: Η προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, Βασιλιάς Χαλίδ, ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου Γνωρισιώφη στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για την δεύτερη κατηγορία βόλεϊ.
0: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση με τον όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγόρε Θύμνου ανέβασε την αποδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγόρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
2: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν ο Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
3: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι, αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
4: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διευθυντής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε την εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτή την παράμετρο λοιπόν, όπως εξελίχθη το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθι μου άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
5: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθινο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν οθροί στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το Ρέθινο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε, μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
1: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
6: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
8: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
9: Μαμά!
8: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
6: Πάμε IKEA?
8: Ναι.
10: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και ανοχώριου.
0: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό από

0: όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκληματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο πόνος μας μετά. Είναι καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Εδώ η περιοχή έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά, να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
0: κάπως έτσι. Βραστήρα.
1: Βραστήρα, ναι. Κατά
0: τα
1: το πάω.
0: Τα περισσότερα χωράφια έχουν όλα τα χωριά, μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
1: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, είναι φρέσκα. Φετινή εσοδεία, να το πω, παιδί μου.
0: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
1: Νόστιμα, βραστερά, γευστικά.
0: Ναι.
1: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των φασάλων. Είναι να το πω.
0: Ένα brand.
1: Είναι brand.
0: Ναι.
1: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
0: Φαρσάλων.
1: Φαρσάλων.
0: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
1: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
0: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
1: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
0: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
1: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
0: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
1: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
0: Γούσκιος.
1: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την Γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
1: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
1: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
1: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
1: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
1: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια. Όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
1: συστήματα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι. Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο. Που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το έπεσα?
2: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Τα εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Φαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Φαρσάλων, ΕΝΙΠΕΑΣ, και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι, μέσα στα Φάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο

0: Έφυγα, ε. Τα λέμε. Bye.
1: Στη φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Κατόπιν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήτανε αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη. Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Ασπροπόταμο.
0: Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα είναι
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυχερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Οι πρώτοι. Ναι.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα χιλιάδες που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός, αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτό έπρεπε να γίνει.

0: χρόνια έτσι, πριν.
1: Δεν, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Η ισχύ εν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MS5-γρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε πινώ. Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνου, όπου μπορούν να ψωνίσουν
1: και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
1: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από είναι, το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Δεν βάζεις. Χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι,
3: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
4: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
4: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
1: Χοιρινό, έτσι.
4: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μας τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα, ε.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Κάτι που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού. No.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτό.
0: Πήγε λίγο πίσω λόγω του καιρού, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός, με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε...
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες, και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα, αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκρωή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα, το εδάφος. ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας αποτέλεσμα.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, και το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, δεν χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ, Βασίλη, μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία, που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια, πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και ποπκόν.
1: Και σπόρο. Και ποπκόν, που είναι με άλλη ποικιλία που θα φετιφθεί μετά από 10 μέρες, να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη, όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν, τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
1: χρησιμοποιήσετε. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από γηγενή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι γηγενή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές με τα χέρια.
0: Πήγε λίγο πίσω.
1: Θα πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
0: ναι,
1: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
0: Και να είναι και γυάλινο.
1: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δείτε τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
0: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
1: Ναι, βρώμη.
0: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
1: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύη βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις νοτροφικές.

0: βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτουρο.
0: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί, ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω, τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής, όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία, έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχημάζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί, τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιεργητής, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια, αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλούδι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι, σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: Θα πάρει το χρώμα του λιναρόσπορου, ναι, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά του.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοχρία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με την διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
8: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
9: Μαμά.
8: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA.
8: Ναι.
10: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολ Τεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπτυξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Και το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάπτυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ, κύριε
0: επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία, είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάζονται. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω για την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, γάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι είναι...
0: Είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό, θέλω να όπως σου κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: E-shop έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάμε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντε να.
1: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
2: και γέμισε 7 χαλβάδες.
1: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικό.

0: οικονομικούς λόγους τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες.
1: Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στην καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό, μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό,

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι Α.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει και μια ανάπτυξη και για την. Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία, την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήραν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και χειμώνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσόγκανος, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο.
1: Ναι.
0: Σεφταλιά.
1: Σεφταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, ε. Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τρώσε, με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί το αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας.

και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας.

0: φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
5: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το μεταναστευτικό κύμα στη Νότια Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα για τη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων. Περισσότεροι από 400 μετανάστες εντοπίστηκαν σε αλλεπάλληλα περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου, των Καλών Λιμένων, της Άρβης και της Ιεράπετρας, έχοντας αποπλέψει από τα παράλια της Λιβύης. Οι δομές προσωρινής φιλοξενίας στο νησί έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους, δεχόμενες ασφυκτική πίεση. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χάσει το μέτρημα τις τελευταίες μέρες, καθώς τα περιστατικά είναι αλλεπάλληλα και είναι περιστατικά τα οποία προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε μια φοβερή έξαρση. Μιλούσαμε χθες για 400 άτομα τα οποία ήταν στην περιοχή της ΑΓΡΕΚ, στις παλιές εγκαταστάσεις Αγροτικής Ένωσης Ιεράπετρας, και αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε για 700 περίπου άτομα. Είχαμε 195 περιστατικά, 195 αφήξεις χθες το βράδυ στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Είχαμε 65 νωρίς το πρωί. Είχαμε άλλους 77, αν θυμάμαι καλά, πριν από περίπου μία ώρα στην περιοχή της Άρβης. Άλλους 75 στην Αγία Γαλήνη. Και κανείς πλέον δεν ξέρει τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και άλλες βάρκες οι οποίες έχουν κατεύθυνση προς την Κρήτη. Όλο αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική, μια πολύ μεγάλη πίεση στους χώρους όπου βρίσκονται, παραμένουν οι μετανάστες. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 250 άτομα στο Ηράκλειο, είναι πάνω από 700 άτομα στην περιοχή της ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα και είναι περίπου 200 με 300 άτομα στην Αγία των Χανίων. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν οι μεταφορές τους στην υπηρετική χώρα με το πλοίο το οποίο έχει ναυλώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, όμως επαναλαμβάνω, υπάρχει έντονος προβληματισμός κυρίως λόγω της συχνότητας των περιστατικών που από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 25 σε όλη την Κρήτη.
0: Χάρη, θα πρέπει να πάμε αρκετούς μήνες πίσω, νομίζω, για να εντοπίσουμε ξανά τέτοια κλιμάκωση σε διάστημα λίγων 24 ώρων, να έχουμε ένα τόσο ισχυρό κύμα αφίξεων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω, πρέπει να πάμε αρκετούς μήνες πίσω. Ούτε στη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε μια τόσο μεγάλη έξαρση αφίξεων. Δυστυχώς, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε τέτοιους αριθμούς, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγες ώρες να έχουμε 20 και πλέον περιστατικά, μέσα σε 3 μέρες. Μέσα σε λίγες μέρες έχουμε περίπου 1.000 άτομα να έχουν φτάσει στο νησί και αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς επικρατείας, υγείας και ψηφιακής διακυβέρνησης, με την κυβέρνηση να προωθεί την καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για τη χρήση των social media. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η του Γενάρη του 2027, με βασικό στόχο την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει το διαδίκτυο στην επικοινωνία, την ενημέρωση και την έκφρασή τους.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Καθαρίζω ότι ψηφιακό δεσμό μπορεί να έχουν και οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά.

0: Απλώς στην πολύ νεαρά ηλικία γίνεται εξαιρετικά πιο επικίνδυνο, γιατί διαμορφώνει το χαρακτήρα τους και μπορεί να καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τον τρόπο που θα ενταχθούν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
1: Το δύνατε πηγαίνει στο ότι δεν είναι υποχρεωμένες σε κάθε λογαριασμό να χρησιμοποιούν το μηχανισμό επαλήθευσης. Τι λέμε και πάλι να το κάνουμε σαφές, ότι πλέον οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν σε αυτό, αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Ως προς την παράκαμψη ή όχι, είναι όλη η κουβέντα που νωρίτερα απάντησα και στον κύριο Δελέζο, αλλά θέλει δουλειά η πλατφόρμα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέποντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχουν έρθει στο τραπέζι, προτείναν διαφορετικούς τρόπους επαλήθευσης, αλλά η κουβέντα αυτή σταμάτησε όταν η Ευρώπη πέρυσι το καλοκαίρι του 25, βγήκε και ανακοίνωσε τον μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας.
2: Τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι στόχος των περιορισμών που θα τεθούν είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
3: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημαίνουν φορείς της Κρήτης, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών.
4: Είναι πολύ σημαντική η απόφαση, η πρωτοβουλία της πολιτείας να θέσει σε ισχύ αυτό το πλαίσιο της, του ελέγχου, θα λέγαμε, του κυβερνοχώρου, του ίντερνετ, των social για τα παιδιά, γιατί ο κόσμος των social είναι ένας απέραντος, ένας χαοτικός κόσμος, ο οποίος φυσικά όλοι μας χανόμαστε σε αυτό πολύ εύκολα. Δύσκολα ελέγχουμε την πρόσβαση που μπορεί να μπούμε για ένα λεπτό, για 10 λεπτά, μπορεί να γίνει να διαρκέσει και πάνω από 3 ώρες. Αυτό στη δική μας ηλικία μπορεί να μην είναι επικίνδυνο.
3: Όπως αναφέρει Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου μάθησης περιφέρειας Κρήτης, ο ψηφιακός κόσμος είναι απέραντος και συχνά ανεξέλεγκτος, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες.
4: Θα τρέξει αυτό. Θα έχει αποτελέσματα εάν όλοι συμβάλλουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Δηλαδή, ότι θέλουμε τα παιδιά μας πιο υγιή. Mm-hmm. Αν το πιστέψουμε αυτό, θα έχει αποτελέσματα η πρωτοβουλία αυτή. Κοιτάξτε, και άλλα κράτη έχουν προχωρήσει σε αυτό. Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα μετρήσιμα. Μετράμε με πιθανότητες, πιστεύω. Σε όλα αυτά μετράμε με πιθανότητες. Είναι ανεξέλεκτο το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, να το υπηρετήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματά του.
3: Καθοριστικός ωστόσο είναι και ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
4: Αυτό το πλαίσιο που θέλει η πολιτεία να επιβάλλει σε εισαγωγικά, δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο εάν οι ίδιοι οι γονείς υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο. Εάν οι γονείς ακολουθήσουν και πάλι τον έλεγχο και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και τώρα. Γιατί αν πούμε ότι τώρα τα παιδιά χάνονται στο διαδίκτυο, είναι γιατί οι ίδιοι οι γονείς το επιτρέπουν. Οι ίδιοι οι γονείς πολλές φορές με τα δικά τους στοιχεία ανοίγουν λογαριασμό στα παιδιά τους.
2: Την προσεχή Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Είναι το πρώτο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου που θα δοθεί στην κυκλοφορία και το παρόν αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
5: Σωτήρη, θυμίζω, είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται ως δημόσιο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα. Τα άλλα δύο, το Χερσόνησος Νεάπολη, είναι έργο σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ενώ το Χανιά, το Κίσαμος Χανιά Ηράκλειο, είναι έργο παραχώρησης. Την Παρασκευή το μεσημέρι, ο κύριος Δήμας μαζί με τον κύριο Τακιά, τον υφυπουργό υποδομών, θα βρεθούν στην Κρήτη.

0: θα δοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο αυτό τμήμα του βορειοδυτικού άξονα. Είχαμε πάνω από 10 χρόνια να παραδοθεί νέο τμήμα του βορειοδυτικού άξονα σε κυκλοφορία. Το τμήμα αυτό είναι ένα τμήμα με διπλό κλάδο κυκλοφορίας, διαχωριστικό στιθέο, λωρίδα για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Θα έχουν μια ουσιαστική πρώτη γεύση οι οδηγοί, το πώς θα είναι ο ΒΟΑΚ όταν θα ολοκληρωθεί το έργο σε όλο του το μήκος, δηλαδή από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, παράλληλα με την αμέσως μετά την παράδοση του έργου που θα γίνει, όπως είπαμε, το μεσημέρι της Παρασκευής, θα κάνουν επιθεώρηση στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Είναι το τμήμα στο οποίο δημιουργούνται δύο νέα τούνελ, ένα στο Βραχάσι και ένα στο Σελινάρι. Θα επιθεωρήσουν τις εργασίες, θα ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου και πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, που είναι, όπως είπαμε, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα έργο το οποίο έπεται σε πορεία, είναι ένα έργο το οποίο θα ακολουθήσει μετά το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στην παράδοσή του.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας, όταν είχε πάει για κολύμπι στην περιοχή του Τερσανά, στο ακροτήρι Χανίων. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις δυσάρεστες αυτές εξελίξεις. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχε μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στις λιμενικές αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς οι προσπάθειες τις προηγούμενες ημέρες της ημέρας δεν είχαν αποδώσει αποτέλεσμα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και ιδιώτης δίτης, που αναζητούσαν τον νεαρό στη θάλασσα. Ενώ δυστυχώς η επιχείρηση Σωτήρη ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την πληρότητα να αγγίζει το 120 έως και το 140% και τους ασθενείς να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο της κλινικής, Βασίλη Κούδα, η δύναμη των 35 κρεβατιών αποδεικνύεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται ράντζα στους διαδρόμους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, δρομολογείται η δημοπράτηση για την επέκταση της κλινικής. Ωστόσο, η υποστελέχωση σε γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές παραμένει η μεγαλύτερη πληγή για την ασφαλή, την εύρυθμη λειτουργία της δόμης.
3: Στο 120 έως και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
4: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και, όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
3: Ενώ η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
4: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
3: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες 2 ή 3 φορές.

0: Σαν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
1: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
0: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
2: Αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού μετά την πρόσκαιρη ανοιξιάτικη παρένθεση των τελευταίων 24 ώρων. Από το πρωί της Τετάρτης, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Κρήτη, φέρνοντας ξανά σημαντικές βροχοπτώσεις, όχι όμως της έντασης και κυρίως της διάρκειας του τελευταίου καταστροφικού και φωνικού κύματος κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε πάντως το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θέτοντας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.
3: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.
4: Μεταβολή πρόκειται να παρουσιάσει ο καιρός και πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την Τρίτη το απόγευμα, αρχικά και από τα νότιο-δυτικά του νησιού. Έτσι, από την Τρίτη νωρίς το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες-νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου, αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο.
3: Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η Δυτική Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που θα αγγίξουν τα Ενέα Μποφόρ.
4: Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη. Μέχρι και την Τρίτη οι άνεμοι θα παίρνουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 ποφόρ, πολύ μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Από την Τρίτη όμως το βράδυ σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Σημαντικό και κύριο στοιχείο αυτής της μεταβολής του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή στα μέσα της εβδομάδας και κυρίως το τριήμερο από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε μέχρι και αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, βελτιώνεται ο καιρός, έτσι ώστε μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάμε με έναν βελτιωμένο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα και κυρίως τους ανέμους, που θα πέσει η έντασή τους, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε, θα βρεθούμε μάλλον και σε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο για σένα, με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να γίνει η ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου. Είχε προηγηθεί επιστολή των κατοίκων, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή για έολες υποσχέσεις. Είναι εδώ μαζί μας, στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, η κυρία Καναβάκη, για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία που ίδια έλαβε να τεθεί το ζήτημα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κυρία Καναβάκη, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν,
5: και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ποια είναι αυτά τα ζητήματα που οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου θέτουν

0: στην Δημοτική Αρχή, κατηγορώντας τη Λόγια για έολες υποσχέσεις, βάζοντας όμως στο κάδρο της ευθύνης και της παρατάξης της αντιπολίτευσης.
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν οι κάτοικοι της περιοχής του Ξηροποτάμου, αλλά και όχι μόνο αυτοί, όλοι οι συμπολίτες μας καλά κάνουν και απευθύνονται στον Δήμο Ηρακλείου συνολικά. Πρώτα απ' όλα φυσικά στην Δημοτική Αρχή που έχει και την ευθύνη της άσκησης της διοίκησης του Δήμου και των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνουν. Από εκεί και πέρα όμως και προς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Παρατάξεις, διότι ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε παράταξη από εμάς,
0: ναι,
1: ο κάθε
0: ένα πολύ συγκεκριμένο
1: Δημοτικό
0: ρόλο.
1: Σύμβουλος,
0: και πρωτίστως η διοίκηση, αλλά προφανώς και η αντιπολίτευση έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο στις συνεδριάσεις. Ποια είναι τα ζητήματα που βάζουν οι κάτοικοι, κυρία Καναβάκη, και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να τα βάλετε αυτά τα ζητήματα στις συνεδρίες, να τα θέσετε?
1: Οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν, τα αυτονόητα βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι είχαν έλθει και σε παλαιότερες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν διατυπώσει εκεί σε μια διαζώση συνεδρίασης τα αιτήματα που τους απασχολούν. Προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είδαν κάτι να γίνεται, δεν είδαν κάτι να βελτιώνεται, δεν είδαν κάτι να αλλάζει και επανήλθαν αυτή τη φορά με μια γραπτή επιστολή η οποία εστάλει προς όλους εμάς. Και εδώ, κύριε Μεταξά, έρχεται η ευθύνη του κάθε ενός μας και έρχεται αυτό που σας λέω να κουμπώσει έτσι όπως ξεκινήσαμε, ότι αισθανθήκαμε την ανάγκη εμείς ως Δημοτική Παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιος μας παρακολουθεί, νομίζω ότι θα έχει καταλάβει ότι είμαστε παρόντες σε όλα τα ζητήματα με τα οποία απασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε μία επιστολή από μία μερίδα συμπολιτών μας για μία περιοχή που ναι έχει προβλήματα και ναι έχει σοβαρά προβλήματα και ναι, για να μιλήσουμε ειλικρινά, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε τα πράγματα όπως είναι, είναι προβλήματα που δεν δημιουργήθηκαν χθες, σήμερα. Είναι κάποια από αυτά.
0: Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει, ξέρετε, να λυθούν. Να σταματήσουμε να μιλάμε για διαχρονικά προβλήματα και να υπάρξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για μια, ξέρετε, από τις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου. Και επειδή μέσα από το ρεπορτάζ έχω και την επιστολή, τα ζητήματα που θέτουν είναι τα, ξέρετε, τα απολύτως αυτονόητα. Από το πλέον απλό ασφαλτοστρώσεις δρόμων και οδοποιία για να μην είναι το οδικό δίκτυο επικίνδυνο, μέχρι και σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα ζητήματα που θέτουν είναι απολύτως λογικά, είναι σοβαρά, είναι πολύ σημαντικά και είναι ζητήματα που από τη στιγμή που μας τα γνωστοποιούν πρέπει κάτι να κάνουμε. Αισθανθήκαμε λοιπόν εμείς από την πλευρά που υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας έχει τιμήσει ο κόσμος να τον εκπροσωπούμε, αισθανθήκαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, καθώς η επιστολή, ξαναλέω, απευθυνόταν τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στην αντιπολίτευση, σαν να μας λέει, και θα το πω πολύ απλά, κάντε κι εσείς κάτι στην αντιπολίτευση, αφού από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, για να κινητοποιηθεί, να ανακινηθεί το όλο ζήτημα. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιστολή ακριβώς γι' αυτό μόνο το σκοπό. Να γίνει καταρχήν μία πρώτη ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι το επίσημο συλλογικό όργανο του Δήμου Ηρακλείου, να ακούσουμε από τη Δημοτική Αρχή, το Δήμαρχο, τους αρμόδιους αντιδήμαρχους, στα θέματα αυτά που οι κάτοικοι είχαν βάλει και ξαναβάζουν τώρα που μιλάμε και που είναι από μικρά μέχρι μεγάλα, τι έχουν να μας πούν, αν έχει γίνει κάτι, αν προγραμματίζεται κάτι, και κάνουμε και μία πρόταση στο τέλος. Προτείνουμε και καλούμε να πάμε όλοι μαζί από κοινού μία επίσκεψη, μία αυτοψία στην περιοχή, να καταγράψουμε όλοι μαζί τα προβλήματα, να ακούσουμε τους κατοίκους, να τα δούμε εκεί μπροστά στο πεδίο.
0: Απάντηση έχετε λάβει, κυρία Καναβάκη, σε αυτήν

0: Την πρόταση.
1: Και να δούμε και κύριε Μεταξά τι μπορεί βέβαια να γίνει και τι όχι.
0: Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ τις τελευταίες δεκαετίες να έχει προγραμματιστεί δηλαδή μια αυτοψία σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά στην οποία συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Απάντηση δεν έχουμε λάβει και για να είμαστε και δίκαιοι και ειλικρινείς, είναι λογικό να μην έχουμε λάβει, γιατί εμείς απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητήσαμε όλα αυτά να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα φαντάζομαι θα γίνει αυτό σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, γι' αυτό που λέτε και που είναι και η πρότασή μας, είναι στην κατεύθυνση ότι εδώ έχουμε μία περίπτωση κάποιων κατοίκων μίας περιοχής που έχουν κάποια ζητήματα σοβαρά. Επαναλαμβάνω, μικρά ή μεγάλα, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, το ξέρουμε. Δεν λαϊκίζουμε, ούτε κάνουμε μικροπολιτική για να την κάνουμε και μάλιστα πάνω σε προβλήματα συμπολιτών μας. Όμως νομίζουμε ότι αν υπάρξει ένας προγραμματισμός, ένας συντονισμός, μία οργάνωση κάποιων κινήσεων, μπορούν να αρχίσουν να επιλύονται κάποια ζητήματα, τα μικρότερα που μπορούν άμεσα να βρεθούν λύσεις να γίνουν και τα μεγαλύτερα να δρομολογηθούν κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες λύσεις, κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Έτσι κλείνουμε εξάλλου και την επιστολή μας, λέγοντας να εξετάσουμε όλοι μαζί πώς μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις. Και αυτό, για να έλθω στο ερώτημά σας, είναι κάτι που θέλαμε να βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που προσπαθούμε πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε το Δήμο μας, γνωρίζουμε τις ευκολίες, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε ότι άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν γρήγορα, γνωρίζουμε ότι άλλα πράγματα μπορούν να γίνουν με άλλους ρυθμούς και είμαστε εδώ παρόντες για να βοηθήσουμε στο μέτρο φυσικά της ευθύνης που μας αναλογεί και όπως μπορούμε για οτιδήποτε μας χρειάζεται ο Δήμος. Εξού και καταλήξαμε έτσι στην επιστολή μας, διότι νομίζω ότι είναι μία κίνηση που, αν θέλετε, μπορεί να ακολουθηθεί και άλλες φορές. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, όλοι μαζί νομίζω ότι μπορεί να λυθεί καλύτερα. Φυσικά, για να μην παρερμηνευτεί αυτό που λέω, ο καθένας έχει την ευθύνη του, έχει το ρόλο του και η άσκηση της διοίκησης, η ευθύνη, ο σχεδιασμός, η χάραξη της πολιτικής, οι αποφάσεις είναι ξεκάθαρα στο χέρι του Δημάρχου και της εκλεγμένης Δημοτικής Αρχής. Εμείς, οι επαρατάξεις της αντιπολίτευσης, έχουμε συγκεκριμένο ρόλο και λόγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλουμε να είμαστε ένας ελεγκτικός μηχανισμός, θα το πω έτσι. Οφείλουμε να είμαστε μία φωνή συνεπής, υπεύθυνη, αλλά που θα ασκεί κριτική.
0: Ναι, οι αρμοδιότητες είναι διακριτές. Τελευταίο ερώτημα, κυρία Καναβάκη, είναι τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε μια πρόσφατη εμπειρία με καταστροφικά φωνικά πλημμυρικά φαινόμενα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι από τις λεγόμενες ευαίσθητες, ευάλωτες, θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα σε αυτές τις περιοχές, στον Ξηροπόταμο, στο Γιώφυρο, στη Φοινικιά, στις Μαλάδες. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι δύσκολες περιοχές.
1: Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ναι, φυσικά αυτό πρέπει να γίνει. Τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και μάλιστα σε μια εποχή που διανύουμε, που η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, τα καιρικά φαινόμενα είναι όλα απρόβλεπτα, με συνεχείς εναλλαγές, με καταστάσεις ακραίες. Νομίζω ότι προφανώς μια διοίκηση, μια δημοτική αρχή θα πρέπει να τα έχει πρώτα στην πολιτική της ατζέντα. Και εδώ, συγκεκριμένα για την περιοχή που μιλάμε, πραγματικά υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Εξάλλου οι κάτοικοι αυτό θέτουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους, ζητήματα ασφάλειας, άρα και πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό και σας λέω ότι θεωρώ ότι είναι θέμα συντονισμού, οργάνωσης, προτεραιοποίησης του τι μπορεί να γίνει.

0: και από αυτά που αναφέρουν οι συμπολίτες μας στην επιστολή τους μπορούν να γίνουν γρήγορα, άμεσα. Κάποια άλλα θέλουν έναν άλλον σχεδιασμό. Προτείνω ξανά, αφού φυσικά ακούσουμε τις απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Αν δεν έχει κάνει τίποτα, οφείλει να το πει, να μας πει αν έχει χρονοδιάγραμμα. Κυρίως οφείλει να το πει στους συμπολίτες μας και από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για μια περιοχή μεγάλη, μιλάμε για μια περιοχή με προβλήματα που θέτουν οι κάτοικοι υπαρκτά, κάνουμε μια πρόταση, αν θέλει το Σώμα, η Δημοτική Αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες, να πάμε όλοι μαζί. Διαφορετικά, νομίζω ότι μπορεί και ο καθένας με την παράταξή του να κάνει αυτό που νομίζει και να προχωρήσει ο καθένας με τη δική του πολιτική και τη δική του άποψη πάνω όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και γενικότερα στα θέματα του Δήμου. Μάλιστα. Αύριο έχουμε μια συνεδρίαση.
1: Με τηλεδιάσκεψη, αν δεν κάνω
0: θα γίνει
1: λάθος.
0: Με τηλεδιάσκεψη, είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ήδη το έχουμε εκφράσει δημόσια. Δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον, αν συντρέχουν λόγοι και τους μάθουμε καλώς, δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτό και μάλιστα ευνηδίως, χωρίς μια προηγούμενη συνεννόηση. Δεν υπάρχουν λόγοι που να εμποδίζουν την διαζώση συνεδρίαση, που είναι περιττό να πω ότι οι διαζώσεις συνεδριάσεις είναι και αυτές που
1: εντάξει,
0: οφείλουμε
1: ναι, αυτό
0: όλοι
1: είναι δεδομένο
0: να κάνουμε ο διάλογος
1: είναι διαφορετική αναπτύσσεται, συζήτηση,
0: αναπτύσσεται διαφορετικά, οι απόψεις διαφορετικά, οι συζητήσεις είναι ανοιχτές, οι συμπολίτες μας μπορούν να τις παρακολουθούν, να λαμβάνουν μέρος και μάλιστα, και κλείνω με αυτό κύριε Μεταξά, είναι μια χρονική στιγμή που υπάρχουν θέματα, ζητήματα σε εξέλιξη, σε δρομολόγηση, ακόμα και αυτό των κατοίκων που συζητάμε σήμερα, αλλά και άλλα πολλά, που μια διαζώση συνεδρίαση επιβαλόταν να γίνει, χτες τουλάχιστον που την περιμέναμε όλοι, διότι θα μπορούσαμε εκεί να θέσουμε και εμείς, αλλά και πιθανότατα συμπολίτες μας που θέλουν, κάποια επίκαιρα ζητήματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν και μας απασχολούν. Ένα από αυτά είναι και τα καιρικά φαινόμενα και οι ζημιές που δυστυχώς είδαμε, ζήσαμε, βιώσαμε και έγιναν το πρόσφατο διάστημα στο Δήμο μας και θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά να συζητηθούν σε μια διαζώση συνεδρίας, πιστεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θλίψη και οργή προκαλεί, κυρίες και κύριοι, ο βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης. Ο τραγικός θάνατος 32χρονου στα Χανιά, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα στην περιοχή των Τσικαλαριών, ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων στους δρόμους της Κρήτης στους 35 από τις αρχές του έτους. Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο επαρχιακό δίκτυο και στην ενδοχώρα, όπου καταγράφονται τα περισσότερα τροχιά, τόσο θανατηφόρα όσο και με υλικές ζημιές.
2: Βαρύς ο φόρος αίματος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. 35 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην άσφαλτο από την αρχή του 2026 με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο να συγκλονίζει τα Χανιά. Θύμα ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
3: Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ, κάτω από συνθήκες που οφείλουν να εξεταστούν και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε αν στην περιοχή γινόταν εργασίες και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να έχουν προληφθεί προκειμένου να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια του χώρου. Θα πρέπει να δούμε αν ο οδηγός που οδηγούσε το όχημα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά και αν πεζός μπορούσε να διασχίσει το σημείο εκείνο με ασφάλεια ή απαγορευόταν να ήταν σε εκείνο το σημείο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος κινούνταν πεζός στο δρόμο και επιχείρησε να τον διασχίσει κάθετα όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε ένα 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά.
3: Δεν έφυγε γιατί σταμάτησε να βοηθήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ ή ό,τι χρειάζεται να καλέσει και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο προφανώς και να σταματήσουμε, προφανώς και να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου ο τραυματίας να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, να τον προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και να αναρρώσει. Αλλά είτε είμαστε πεζοί, να είμαστε εκεί, να κοιτάζουμε το δρόμο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην φεύγει η σκέψη μας σε άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε και να μας αποσπάνε την προσοχή και να είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί παρατηρούμε καθημερινά και πολλούς πεζούς οι οποίοι ενώ το φανάρι τους είναι κόκκινο, πετάγονται και πετάγονται και επιθετικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουν γλιτώσει ατυχήματα, τα οποία χάρη στην προσεκτική οδήγηση που κάνανε οι οδικοί

0: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είμαστε προσεκτικοί κατά τις ώρες που χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε μοτοσυκλέτες, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, δηλαδή, βασικά πράγματα τα οποία αμελούμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Ο 47χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια τροχέα.
2: Τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Γιώφυρου προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος από τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Ένα άτομο τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γιώφυρο Ηρακλείου έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Το ατύχημα σημειώθηκε στην αρχή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, λίγο πριν από την διασταύρωση προς το Ελμεπά, όταν δύο αυτοκίνητα Σωτήρη συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Το σημείο επικρατεί επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς εξαιτίας του τροχαίου είχε κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς την λεωφόρο 62 Μαρτύρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην διέλευση των οχημάτων. Επιτόπου βρέθηκαν άνδρες της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, μέχρι που απομακρύνθηκαν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και αποκαταστάθηκε η ομαλή διέλευση των οδηγών, Σωτήρη.
2: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρουσμάτων γρίπης. Την ίδια ώρα κρούν τον κώδωνα του κινδύνου για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη, ζητώντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου από την πλευρά της πολιτείας.
4: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός ξεκίνησε. Τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η φετινή περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, το 30% εξ αυτών έχει ήδη διανεμηθεί. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν στις 3.064.000 δόσεις έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
5: Και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού. Και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος.
4: Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής. Λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσει και ο εμβολιασμός κατά της παχυσαρκίας και στην Κρήτη.
5: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουμε τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές

0: κλήρωση του Υπουργείου.
1: Παγίδα σε ανυποψίαστους πολίτες στείνουν επιτίδη στο διαδίκτυο με τις απάτες στις ενοικιάσεις κατοικιών να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση. Οι δράστες δελεάζουν τα θύματά τους με πολυτελή διαμερίσματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και επικαλούμενοι τεράστιο ενδιαφέρον απαιτούν την άμεση καταβολή εγγύησεων. Πρόσφατα φοιτήτρια έπεσε θύμα του κυκλώματος χάνοντας 3 ενοίκια για ένα σπίτι φάντασμα.
2: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με ενοικιάσεις ακινήτων, με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενοίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
3: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
2: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
3: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μισθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
2: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
3: Προσοχή! Δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
2: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
3: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
1: Αντιμέτωποι με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο που θα αφορά ακόμη και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη, στο πεδίο, και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες, δεδομένου ότι η εφαρμογή συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο.
2: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία αποστολής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
2: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις

0: 5.000 ευρώ.
1: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του χανικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
2: Τα πρόστιμα είναι στα προγραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζεται το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, μία εκδόση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
1: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε 1/1/27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κτηματαγοράς, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές τιμές σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος είναι η λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα ευθυγραμμίζει τις αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
0: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
0: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
4: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
0: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.

0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο

0: 19, το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σοβαρή κρίση και πρωτοφανή παράλυση στις αερομεταφορές της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ να παραμένει κλειστό μέχρι τις 17 του Οκτώβρη, μετά το πρόσφατο φωνικό πλήγμα που άφησε πίσω του 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Στο βίντεο φαίνεται η πρόσκρουση στον τερματικό σταθμό, η οποία προκαλεί μια τεράστια έκρηξη, πυρηνική σφαίρα και συντρίμια να πέφτουν από την οροφή πάνω στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν από κάτω. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Αναλύσεων Δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ Βασιλιάς Χαλίντ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε όφη στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για την δεύτερη κατηγορία βόλεϊ.
1: Την ήττα με 74-82 από τον Αγόρε Θύμνου γνώρισε όφη στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της National League 2.

0: Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, με τον Όφη να προηγείται με 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αγώρε Δήμου ανέβασε την απόδοσή του και αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές, πήρε το προβάδισμα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 33-41. Στην τρίτη περίοδο, ο Όφη προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 56-63. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη συνέχισε την προσπάθεια να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, ο Αγώρε Θύμνου έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 74-82.
1: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές ελέγχαμε το ρυθμό, σε κάποιες όχι. Χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Η ομάδα του Όφη πήρε και ποιότητα και καλούς παίχτες και χάσαμε rebound και δεχτήκαμε πόντους από δεύτερες επιθέσεις, αλλά και το αμυντικό μας transition σε κάποιες στιγμές όταν ο Όφη έπαιζε με χαμηλό σχήμα και εμείς είχαμε δύο ψηλά παιδιά μέσα, δεν ανταποκριθήκαμε στο να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
2: Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Όφη προέρχεται από μια εκτός έδρα ήττα. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο coach, ότι ξεκινήσαν αργά την προετοιμασία, θα τους έκανε να ήταν, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, ότι θα ήταν ένα do or die παιχνίδι. Αλλά για αυτούς δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα το ξεκίνημα με το 0-2. Όπως είπε και ο coach, είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στη εβδομάδα. Καταφέραμε όμως να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
3: Στην εξέλιξη του παιχνιδιού υπήρχε μια παράμετρος η οποία άλλαξε τελείως τη διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Πορτογεράκης, ο βασικός μας σέντερ, έπαιξε αγωνίστηκε 12 λεπτά γιατί έκανε 4 επιθετικά φάουλ, τα οποία τα σφύριξε ένα συγκεκριμένο διαιτητής, ο οποίος δεν ξανασφύριξε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας έβαλε στην εξίσωση μια πολύ δύσκολη παράμετρο να διαχειριστούμε. Με δεδομένη αυτήν την παράμετρο, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι το Ρέθιμνο άξιζε την νίκη. Έπαιξε με πιο καθαρό μυαλό από εμάς, με πιο ξεκάθαρες επιλογές και εκμεταλλεύτηκε κάθε δυναμία που του δώσαμε.
4: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κριτικό ντέρμπι, το περιμέναμε όλοι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Το Ρέθιμνο ξεκίνησε πιο δυνατά από εμάς, ήμασταν ως τρεις στην άμυνα. Κάποιες στιγμές ήταν που μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Το Ρέθιμνο δεν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά που πλησιάζαμε, μας τιμωρούσε σε όλα τα λάθη της άμυνας. Σίγουρα μας τύχησαν πολύ τα φάουλ που σφυρίχτηκαν, διότι έκλεισε πάρα πολύ το rotation.
5: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
8: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
9: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες. στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
14: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
16: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Alatini Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Alatini 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
17: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
18: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
19: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
20: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
21: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί.

0: ή καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης

0: συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα, πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε από τους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει

0: ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με σχεδιασμό,
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με...
0: Σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι Σαντορίνη, είτε είναι Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε

επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουράσει και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Ίσυρο,

0: Σωστά.
1: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστιακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
0: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστιακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστιακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
1: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστιακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστιακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστιακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
0: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
1: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν. Και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
0: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
1: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστιακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
0: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστιακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
1: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστιακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει, λοιπόν, την βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
0: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, Έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στη συνεργασία.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
8: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
9: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

0: Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
12: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αέρα.

0: αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή. Μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: θα
1: ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?

0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μία φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του. Το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται. Που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι, οι παραγωγοί και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ουρανούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα, που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.

0: ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: κύριε περισσότερα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
7: Μαμά.
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
5: Ναι.
8: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά.

φυσικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.

0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
6: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
7: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προτεραιότητά μας να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας, είπε μεταξύ άλλων. 8 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέλος, με απόφαση Τραμπ, Κίμπερλι Κιλφόι. Διαδοχικά περιστατικά σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Σε αδιέξοδο τα στελέχη του λιμενικού και τοπικοί φορείς. Απαράδεκτες εικόνες από τον υπαίθριο χώρο στην Ιεράπετρα όπου διαμένουν προσωρινά μετανάστες. Ρηματική διακοίνωση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης. Τι αναφέρει η Τρίπολη, προειδοποιεί ακόμα και για διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Αυτοψία στα έργα από τον Χρήστο Δήμα. Σε πλήρη επιφυλακή η πολιτική προστασία στην Κρήτη, που αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας αναμένουν οι μετεωρολόγοι. Πότε θα κοπάσουν τα φαινόμενα? Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς, όπως είπε, κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει σήμερα 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία μεταξύ άλλων της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις και το ιδιωτικό χρέος. Σε μια εξέλιξη τέλος που λίγο πολύ αναμενόταν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
1: Δίπλη παρέμβαση για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήκει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Σε δήλωσή του κατά την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ταϊλάνδη, ο κ. Πιερακάκης ανέφερε ότι στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών.
2: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες

0: σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
0: Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Παραλία. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
3: Υπάρχουν εφεδρίες. Δεν δόθηκαν μπροστά όλα όπως ζητούσε η αντιπολίτευση και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Το επόμενο διάστημα.
4: Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα. 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Πρώτη καταστροφική επιλογή. Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πουλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα φαντς χωρίς να υπάρχουν κριτήρια.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα που θα στηρίζει την οικονομία της αποκλειστικά στο real estate και στον τουρισμό που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να στηρίζει. Αλλά πρέπει να αποκτήσει άλλες δύο υποδομές. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια μεγάλη στροφή στην παραγωγή. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες, πρέπει να στηρίξουμε τους κοινοτρόφους, πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς και την βιομηχανία και την βιοτεχνία, αλλά αυτό απαιτεί σχέδιο.
6: Ο Κώστας Μπογδαρίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα. Πάμε παρέα να δούμε λίγο και την σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, αύριο βέβαια θα μάθουμε τα περισσότερα σε σχέση με την επιδότηση που θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Ενώ σήμερα μάθαμε για το επίδομα.
7: Ναι, προανήγγειλε αύξηση ουσιαστικά του επιδόματος. Να δούμε αύριο και τις ανακοινώσεις. Είπαμε ότι αυτά σβήνουν και γράφουν κάθε ώρα, κάθε μέρα, έτσι όπως πάνε τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα κάνει μια ρελάντς, αυτό τουλάχιστον ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Θα πάμε λίγο παρακάτω από ό,τι είχε προαναγγείλει πριν 2-3 εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά σότια είναι ότι ό,τι και να ανακοινώσουν είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με αυτό που αγοράζαμε τα τελευταία χρόνια. Για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Νομίζω ότι το περιέγραψε και με γλαφυρότητα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέθεσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος και είπε και κάτι το οποίο, κακά τα ψέματα, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, όταν κατατίθεται μια δημιουργική πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εδώ που τα λέμε είναι και το μόνο κόμμα πια που καταθέτει κάποιες προτάσεις. Έρχεται η κυβέρνηση να τις απορρίψει με τα βδελημίας, να λέει ότι εδώ έχουμε λαϊκισμό, δεν μετράνε, δεν έχουμε λεφτόντα και μετά από λίγο έρχεται και τις υιοθετεί στην πραγματικότητα. Μακάρι να υιοθετηθεί και αυτό εννοώ για το καλό των πολιτών, έτσι, δεν έχει να κάνει με τα κόμματα.
6: Φυσικά.
7: Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στο θέμα της ανατίμησης. Θυμίζω, θα το ξαναπώ και ίσως πρέπει να αφιερώσουμε και κάποια στιγμή μια ιδιαίτερη αναφορά στο δελτίο μας για το τι γίνεται με τους στόκους των δανείων, καθώς ανεβαίνουν συνεχώς τα επιτόκια και αυξάνουν και οι δόσεις των ανθρώπων που είχαν κάνει ένα προγραμματισμό και πολλά άλλα που θα δούμε μέσα στο χειμώνα.
6: Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη, νομίζω κλείνει σήμερα η περιοδία του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις πληγήσεις περιοχές βρέθηκε σήμερα και εκείνος μίλησε βεβαίως για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους.
7: Ναι. Εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση βρέθηκε στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Εννοώ ότι δεν ήρθε τις πρώτες μέρες όπως ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο ή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, ήρθε, έκανε τις επαφές του. Δεν άκουσα κάτι, ας πούμε, καινούριο να μας πει σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά, πώς μπορεί να διευθετηθούν. Είπε και στο οροπέδιο, σου θυμίζω χθες, αποζημιώσεις, είπε και τώρα. Έκανε και κάποια σχόλια. Περισσότερο ήταν κοινωνικά σχόλια, μια περιγραφή των όσων έκαναν. Είδα και λιγότερο κόσμο, το λέω γιατί φαίνεται ότι ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς τη λέμε, διότι και σήμερα που μιλούσαμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, πιέστηκε και τις επόμενες μέρες, όπως μας αποκάλυψε, θα παραιτηθεί.

0: Πάμε να κλείσουμε με Kimberly Guilfoyle. Είχαμε και την πρώτη αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι πρέπει να παρετηθεί τη θέση της, ότι την απομακρύνουν ουσιαστικά.
1: Νομίζω ότι ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσης απομάκρυνσης. Mm-hmm. Το είχαμε γράψει στο Κρέτα 24 ότι είναι θέμα χρόνου πια. Οι αποκαλύψεις ήταν πάρα πολλές. Ήταν μια, αν θέλεις, χιονοστιβάδα αποκαλύψεων. Και κυρίως αυτό που φοβόταν ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τι υπάρχει πίσω από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν και εφεδρείες για την κυρία Κίμπερλι.
0: Φαντάζομαι θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα. Σφιχτική είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο και την Ιερά Πέτρα. Καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τόσο τα στελέχη του λιμενικού σώματος όσο και τους τοπικούς φορείς. Στη ΔΕΗ Ιερά Πέτρα, 760 άνθρωποι φιλοξενούνται σε υπαίθριο δημοτικό χώρο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις υπάρχουσες υποδομές να μην επαρκούν προφανώς για την κάλυψη των αναγκών τους. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Πέτρα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Ιερά Πέτρα, από την Γραλιγιά, εδώ στις εγκαταστάσεις ΑΓΡΕΚ, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή. Ελάχιστοι άνθρωποι πίσω μου είναι στα υπόστεγα, οι περισσότεροι είναι στον χώρο όπου βρέχει. Ήταν η ώρα που ήταν η διανομή φαγητού.
0: Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω ένα λεπτό. Τα πλάνα είναι αυτά που μας έστειλες μόλις προλίγου από τον χώρο που βρίσκεσαι τώρα.
2: Έχει θύελα, κυριολεκτικά θύελα. Φυσάει και δυνατός αέρας. Βρέχει πάρα πολύ. 570 άτομα είναι εδώ. Έφτασαν στα φέρι, 879 ήταν όλο το χρόνο. 1200 από τις τελευταίες 5 μέρες. Δυστυχώς και οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι φιαλτικές για τους ανθρώπους και για μάτια μας στην βροχή. Σότια, δυστυχώς θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Χάρη, να σε αποδεσμεύσουμε. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και για σένα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σε σχέση με το μεταναστευτικό και την ασφυκτική πίεση που υφίσταται η Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα.
3: Ασφυκτική είναι η κατάσταση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Ιερά Πέτρα και Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης δοκιμάζουν τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών. Μόνο στην Ιερά Πέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 700 μετανάστες βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΚ, με τις σκηνές να μην επαρκούν για όλους.
4: Χθες βγήκανε μόνο 13 βάρκες. Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Μάλιστα, ορισμένοι αναγκάζονται να διανυχτερεύουν ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα, ενώ η επικείμενη επιδείνωση του καιρού εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης.
4: Ναι, είναι εδώ τα παρκαρισμένα. Σήμερα βέβαια έχουν βγει κάποια, είναι μόνο 2 και 3 εδώ στη σειρά. Και όλοι και από δίπλα ακριβώς, από εκεί που παρκάνε τα προμηθοφόρο, ξεκινάνε να βρίσκονται μετανάστες.
3: Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιερά Πέτρα και τις επιχειρησιακές δυσκολίες στο πεδίο, μίλησε η Κατερίνα Κουκουράκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.
4: Δεν υπάρχει. Είναι εδώ σε ένα ανοιχτό χώρο, στην ΑΓΡΕΚ, όπως σας είπα, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι έξω. Δεν υπάρχουν σκηνές για όλους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, είναι και οι καιρικές συνθήκες τώρα που δυσχεραίνεται η κατάσταση κι άλλο, γιατί αναμένουμε βροχές, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όσες σκηνές υπήρχαν, το ίδιο θα συνεχίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα προσθεθεί κάτι καινούριο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
3: Ναι.
4: Θα φύγουν βέβαια κάποιοι το βράδυ με το πλοίο και θα μεταφερθούν και κάποιοι στην Αγιά, αλλά είναι γύρω στους 200, οπότε καταλαβαίνετε πάλι ότι ο αριθμός είναι υψηλός.
3: Πίεση καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που 5 περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους νεοαφιχθέντες να οδηγούνται στο χώρο του παλιού ψυγείου.
4: Ναι, ναι, στο ψυγείο και Αθηνών δεν χωράνε. Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω. Οπότε και αυτοί

0: παίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτηρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
1: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, που είναι πραγματικά, πώς θα το πω τώρα, Σωτήρη, αποκαρδιωτική, απογοητευτική. Αν αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στην Ιερά Πέτρα σήμερα δεν μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι και τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω πια τι άλλο μπορεί.
2: Η λέξη αδιαχώρητο δεν αρκεί για να περιγράψει τις συνθήκες, τις πιέσεις που δέχονται. Όχι οι δομές, οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Είναι τουλάχιστον τραγική η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα πολύ μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι στιβάζονται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο παλιό ψυγείο, στο χώρο του Λιμένα, και επισπεύδονται οι διαδικασίες προκειμένου αυτό το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης να ξεκινήσει να μεταφέρει κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται και στο ψυγείο, κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω, Σώτια, ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο καλοκαίρι του 2025 για να συναντήσουμε ξανά τέτοιες εικόνες, τόσο αυξημένες μεταναστευτικές ροές που έχουν θέσει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και τη Frontex και το λιμενικό. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά καθεαυτά τα συμβάντα. Τι εννοώ? Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε σε καθημερινή βάση 3, 4, 5, 6 συμβάντα, κάποιες φορές 50, 70, 100, 150. Και σε αυτή τη συνθήκη να προσθέσουμε την πληροφορία που έχουμε να μεταδώσουμε απόψε, ότι εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστεί κανονικά μεθαύριο Πέμπτη η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, με την απόφαση να είναι άμεσα εκτελεστή.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Την ώρα που η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτικές πιέσεις, η Κομισιόν επανέρχεται ως προς το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, που θα προσφέρει στα κράτη-μέλη πρόσθετη ευελιξία στη διαχείριση των συνόρων και στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγόνη, να πούμε περισσότερα για αυτή την επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτια. Στον Ευρωπαϊκό λοιπόν σχεδιασμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού εντάσσονται πλέον με ιδιαίτερη έμφαση οι εξελίξεις στην Κρήτη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για δράση στην Ανατολική Λιβύη. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν την ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στις σχετικές διεργασίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δυνατότητας προσωρινής αναστολής διαδικασιών ασύλου υπό εξαιρετικές συνθήκες. Οι πρωτοβουλίες παρουσιάζονται σε επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Στις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι η καταγραφή των ζημιών και οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε σήμερα από το Ρέθυμνο η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή, η οποία συμμετείχε στο συνέδριο Zero Waste Forum 2026. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
4: Μεγάλη χαρά, βρίσκομαι σήμερα στο Ρέθυμνο για αυτό το σημαντικό συνέδριο. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού. Με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, με την περιβαλλοντική κατάταξη των καταλυμάτων, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και του νερού και στην καλύτερη διαχείριση

0: Στην πατρίδα και στο νησί μας, εδώ στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι η έγκαιρη συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πραγματικά η διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργήσει νέες απαιτήσεις.
1: Νομίζω ότι αυτή η διημερίδα ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση για τα απορρίμματα, αφού είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παρόντες. Και η κυβέρνηση του Γενικού Γραμματέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα, η κυρία Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού, αφού ο υπερτουρισμός, όπως τον ονομάζουμε, χάσει συντομίες παρότι δεν είναι πολύ επιτυχής η έκφραση, δημιουργεί απορρίμματα. Οι επιστήμονες που χρειάζονται να μας δώσουν λύσεις, η αυτοδιοίκηση, η οποία διαχειρίζεται αυτό το άχαρο κομμάτι της δουλειάς και θέλει βοήθεια, οι πολίτες, οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό για την οικονομία του τόπου αλλά και για το περιβάλλον είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Όλοι αυτοί λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αυτό το διήμερο.
2: Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γενικό, και η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελούν σήμερα σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
3: Σήμερα το αντικείμενο που έχει να κάνει με τα οργανικά και τα βιοαπόβλητα νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 40 και 50 περίπου τα 100 του τελικού κομματιού διαχείρισης συνδέεται με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Ο κάθε δήμος, η κάθε τοπική περιοχή έχει να αποτυπώσει συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς έχει κινηθεί. Εγώ θα αρκεστώ.
4: Δηλαδή πώς θα πρέπει από εδώ και στο εξής αυτή το ρεύμα απορρίμματος που είναι τα οργανικά και τα απορρίμματα της κουζίνας όπως τα λέμε, πώς θα διαχειριστούμε.
5: Εδώ στο έτοιμο διοργανώνω την Καραμαλή, όπου θα συζητηθούν θέματα, προβλήματα και θα πάρθουν σκέψεις και αποφάσεις όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει όλοι να μάθουμε πώς διαχειριζόμαστε στη δουλειά, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα, έτσι ώστε να τα αποτρέψουμε από την καρδιά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
4: Και πήραμε την πρωτοβουλία εμείς ως Δήμος Βεθύμνης, επειδή είμαστε και ένας Δήμος τουριστικός, που το καλοκαίρι ο κόσμος του διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στη φιλοξενία και στην εστίαση, να μπούμε στη διαδικασία του να καλέσουμε όλη την Ελλάδα, όλους τους φορείς, το κράτος, τους ΦΟΣΔΑ, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα.
6: Νέα ένταση, κυρίες και κύριοι, στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης δημιουργείται με φόντο τον ενεργειακό σχεδιασμό της Αθήνας νότια της Κρήτης. Η λιβική πλευρά με ρηματική διακίνωση αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Είναι και πάλι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να πούμε τα περισσότερα, γιατί είχαμε και μια αντίδραση, Κώστα, εκτός των άλλων και από διπλωματικές πηγές. Καλώς τον και πάλι.
7: Ήταν λογικό. Βέβαια, να πούμε και το επισημαίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών, στην πραγματικότητα είναι η ρηματική διακίνωση του Αυγούστου, έτσι, η οποία κάπως ανανεώθηκε, διότι εμείς έχουμε αποφασίσει, έχουμε προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Τώρα, θα πει κανένας, πού εμπλέκεται πάλι η Λιβύη? Είναι αυτό το κακόγουστο διπλωματικό αστείο με το λιβικό και τουρκικό μνημόνιο, που χωρίσανε μια θάλασσα στην οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, πάμε κάπου στη μέση γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το σύνηθες και διπλωματικά και οικονομικά και στις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, η Λιβύη είναι προφανώς ο μπροστινός κάποιου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πούμε τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, έτσι. Είναι βέβαιο οι απειλές της ότι θα διαταραχθούν οι διμερείς σχέσεις και ότι μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα, τα οποία ξέρουμε τι σημαίνει άλλα προβλήματα, έτσι, κυρίως να μας πιέσει με τις μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι δεν θα πιάσουν προς την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε αρκετά προβλήματα. Ακόμα και την περίοδο που υποτίθεται μας καθησύχαζαν σώτια, μας έστελναν εδώ και μας στέλνουν ακόμα τις καραβιές. Λοιπόν, υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, το ξέρουμε, από τη στιγμή που δεν έχουν ένα καθεστώς το οποίο μπορεί ξεκάθαρα να πεις ότι κάνει κουμάντο, ένα καθεστώς το οποίο μπορείς να συζητήσεις.
6: Έτσι δεν έχει συνομιλητή ουσιαστικά.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι εμείς τα έχουμε κάνει όλα καλά, έτσι, προς Θεού. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τη Λιβύη. Είναι αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο διχασμένο, για να μην πω και

0: τριχοτομημένο, γιατί υπάρχουν και άλλες εκεί περίεργες φίλες που κάνουν κουμάντο, και είναι από ποιον, συγχώρεσέ μου την έκφραση, από ποιον θα τα πάρει, ας πούμε. Είτε είναι από τους Τούρκους, είτε από τους Ιταλούς, είτε από εμάς. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω βέβαια ότι δεν μπορούμε να απειληθούμε επί της ουσίας, έτσι, από τους Λίβιους, και καλά κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και την απέρριψε ουσιαστικά αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, από τη Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση. Αρχικά θυμίζω ότι ο σχεδιασμός μιλούσε για εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς μαζί μου. Να πούμε τα περισσότερα, Σωτήρη.
2: Και θα γίνει μια τελετή παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του συγκεκριμένου τμήματος του ΒΟΑΚ, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Είναι το πρώτο από τα τρία έργα το οποίο επί της ουσίας μπαίνει σε τροχιά ολοκλήρωσης, και είναι και το μοναδικό δημόσιο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πώς θα μπορούσαν, λέω, να γίνουν εγγένεια όταν το τμήμα έχει, το οδικό έργο είναι 14 χιλιόμετρα και επί της ουσίας έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 10. Όμως η κυβέρνηση θέλει να δώσει έναν πανηγυρικό τόνο και χαρακτήρα. Είναι το πρώτο έργο σε επίπεδο ΒΟΑΚ που παραδίδεται στην κυκλοφορία μετά από περίπου 10 χρόνια και θέλει να δώσει έτσι και ένα πανηγυρικό τόνο, και γι' αυτό το λόγο το παρόν θα δώσει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας, ο οποίος στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει και αυτοψία στα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, το οποίο παίρνει την σκυτάλη σε επίπεδο ποσοστού ολοκλήρωσης. Κλείνοντας, να πούμε μια σημαντική είδηση που μας μετέφερε ο Δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Ζερβάκης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, μας αποκάλυψε ότι οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και έχουν να κάνουν με την ορίμανση των μελετών, που ήταν και η τελευταία εκκρεμότητα για τα ανατολικότερα τμήματα του ΒΟΑΚ, θα παραδοθούν στο τέλος του Μάρτη του 2027, άρα με όριμες μελέτες μπορεί ακριβώς και το συγκεκριμένο τμήμα, που εξαιρείται, δεν εντάσσεται στον φάκελο του ΒΟΑΚ, να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάμε, κύριε Σεκύρη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ζερβάκης.
3: Υπάρχει μια ημερομηνία παράδοσης των μελετών 33 του 27. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, ολοκληρώνοντας οι συγκεκριμένες μελέτες, θα δοθεί δυνατότητα να βρεθεί χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης και κατασκευής και το συγκεκριμένο δοκιμάτιο δικό μας.
2: 30 του Μάρτη του 27, αν πάνε όλα βάση χρονοδιαγράμματος, θα υπάρχουν πλέον όριμες μελέτες και καμία δικαιολογία για να συνεχίσει να μένει εκτός η Σιτία, εκτός του κάδρου του ΒΟΑΚ.
3: Ακριβώς, κύριε Μεταξά. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό σημείο. Είναι μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πολλά από τις εξελίξεις και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα. Και εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος θα βάζει την τελευταία υπογραφή να μην υπογράψει, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας μέχρι τη Σιτία.
1: Σε εξέλιξη είναι ήδη από τις απογευματινές ώρες η νέα διαταραχή του καιρού που θέτει την Κρήτη σε συναγερμό υπό τον φόβο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι ισχυρές καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο και θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
4: Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Κρήτη. Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες

0: Σήμερες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος για παρανεχόμενο. Περιμένουμε βροχές ιδιαίτερα στα δυτικά του νησιού κατά τόπους έντονες. Από εκεί πέρα αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα κρατήσει μέχρι αύριο το βράδυ. Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίας και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές, αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
0: Για την 3η 13 Οκτωβρίου η πρόγνωση προβλέπει την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Κρήτη προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.
2: Θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιες νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτης, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου, αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο. Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη.
3: Μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ξηροποτάμου, αναφέρει η επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου για σένα, Μαρία Καναβάκη, σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση του σώματος αλλά και συζήτηση με επίκεντρο επίγουσες παρεμβάσεις στις βασικές υποδομές, την καθημερινότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
0: Η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα, με επικεφαλή στη Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η Μαρία Καναβάκη παρουσίασε τα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή και παράλληλα τόνισε ότι μέσω της συγκεκριμένης επιστολής τίθεται μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
4: Οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν, τα αυτονόητα βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι είχαν έλθει και σε παλαιότερη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν διατυπώσει εκεί σε μια διαζώση συνεδρίαση τα αιτήματα που τους απασχολούν. Προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είδαν κάτι να γίνεται, δεν είδαν κάτι να βελτιώνεται, δεν είδαν κάτι να αλλάζει. Και επανήλθαν αυτή τη φορά με μια γραπτή επιστολή.
5: Μέσα από το ρεπορτάζ έχω και την επιστολή. Τα ζητήματα που θέτουν είναι τα, ξέρετε, τα απολύτως αυτονόητα. Από το πλέον απλό ασφαλτοστρώσεις δρόμων και οδοποιία για να μην είναι το οδικό δίκτυο επικίνδυνο, μέχρι και σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.
4: Γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα ζητήματα που θέτουν είναι απολύτως λογικά, είναι σοβαρά, είναι πολύ σημαντικά και είναι ζητήματα που από τη στιγμή που μας τα γνωστοποιούν πρέπει κάτι να κάνουμε. Αισθανθήκαμε λοιπόν εμείς από την πλευρά που υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας έχει τιμήσει ο κόσμος να τον εκπροσωπούμε, αισθανθήκαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, καθώς η επιστολή, ξαναλέω, απευθυνόταν τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στην αντιπολίτευση, σαν να μας λέει, και θα το πω πολύ απλά, κάντε κι εσείς κάτι στην αντιπολίτευση, αφού από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, για να κινητοποιηθεί, να ανακινηθεί το όλο ζήτημα.
0: Μέσω της επιστολής, μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής καλούν τη Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή του Ξηροποτάμου.
4: Και κάνουμε και μία πρόταση στο τέλος, προτείνουμε και καλούμε να πάμε όλοι μαζί από κοινού μία επίσκεψη, μία αυτοψία στην περιοχή, να καταγράψουμε όλοι μαζί τα προβλήματα, να ακούσουμε τους κατοίκους, να τα δούμε εκεί μπροστά στο πεδίο.
5: Απάντηση και... έχετε λάβει, κυρία Καναβάκη, σε και... αυτή την πρόταση.

0: πρόταση.
1: Και να δούμε και κύριε Μεταξά τι μπορεί βέβαια να γίνει και τι όχι.
2: Αγρία συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18 και 22 ετών και τη σύλληψη 6 υπηκόων Σουδάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτελήθηκε μπροστά από την εκκλησία της περιοχής, όταν ο 18χρονος φέρεται να είχε αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τους Σουδανούς. Η ένταση όμως γρήγορα κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο Έλληνες. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στο πόδι, ενώ ο 18χρονος υπέστη εκδορές και μόλοπες. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο όταν έφτασαν το επεισόδιο είχε ήδη λήξει. Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά έως τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρουσμάτων γρήπης. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση, ενώ λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσουν και τα ενέσιμα φάρμακα για την αντιμετώπιση της.
3: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός ξεκίνησε. Τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η φετινή περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, το 30% εξ αυτών έχει ήδη διανεμηθεί. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν στις 3.064.000 δόσεις έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
4: Και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού. Και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος.
3: Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής. Λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσει και ο εμβολιασμός κατά της παχυσαρκίας και στην Κρήτη.
4: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
2: Τη θεσμοθέτηση διετούς οριζόντιας παράτασης στο όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων ζητά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, με επίσημη επιστολή προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Τουρισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σε αυτή, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος λειτουργίας από τα καύσιμα και τη συντήρηση έως τα ανταλλακτικά, τα ελαστικά και τις ασφαλίσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά σύγχρονων τουριστικών λεωφορείων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες δυσκολεύουν τον προγραμματισμό ανανέωσης του στόλου.
5: 2 χρόνια επιπλέον ζωής για τα τουριστικά λεωφορεία ζητούν οι ιδιοκτήτες στην Κρήτη, με το κόστος λειτουργίας να πιέζει ασφυκτικά τις επιχειρήσεις και την αγορά των νέων λεωφορείων να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά από την κυβέρνηση να

0: παρέμβει άμεσα.
1: Ερχόμαστε και επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο το είχαμε θίξει για την περίοδο του κορονοϊού. Στην ουσία θέλουμε να αποκατασταθεί μια αδικία εις βάρος όλων των τουριστικών, δημοσίας χρήσης τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας. Και για να είμαστε σαφείς, την περίοδο του κορονοϊού το κράτος σωστά έπραξε δίνοντας ένα συν ένα χρόνο, σύνολο 2 χρόνια ζωής, στα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία τότε συμπλήρωναν το κύκλο ηλικίας τους που είναι τα 27 χρόνια ζωής και λειτουργίας.
0: Οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για άνηση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο του COVID-19 ολόκληρος ο τουριστικός στόλος παρέμεινε ακινητοποιημένος, χωρίς έσοδα και χωρίς τη δυνατότητα απόσβεσης των επενδύσεων. Ωστόσο, οι έκτακτες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τότε δεν κάλυψαν όλα τα λεωφορεία με τον ίδιο τρόπο.
1: Επανερχόμαστε και ζητάμε το κράτος, όπως μεριμνήσε για τα τουριστικά λεωφορεία που κόβονταν, έτσι ακριβώς να μεριμνήσει και για όλα τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία. Να δώσει δηλαδή μια οριζόντια παράταση 2 χρόνων για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που όντως έγινε, διότι δεν υπάρχει επιχείρημα στο να μην δοθεί στα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία. Και ξέρετε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ακρίβεια στα καύσιμα και με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένας ιδιοκτήτης τουριστικού λεωφορείου, πόσο μάλλον να πρέπει να αντικαταστήσει ένα λεωφορείο όταν είμαστε και στην ουσία μπορεί να είμαστε και η μοναδική επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο που δεν επιδοτείται για την κατάσταση του τουριστικού λεωφορείου.
0: Σήμερα το αυξημένο κόστος του πετρελαίου, των ανταλλακτικών, των ελαστικών, της συντήρησης και της ασφάλισης κάνει ακόμη δυσκολότερη την ανανέωση του στόλου.
1: Έχουν μπει 27 χρόνια όρια λειτουργίας, χρόνια, τα οποία είναι ελλαδικό πρωτοτυπή Ελλάδα εδώ, διότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο όριο ηλικίας στα τουριστικά λεωφορεία και δει κατασκευάστριες χώρες όπως η Γερμανία έχει ελεύθερα όρια ηλικίας και η αγορά είναι αυτή που ορίζει το κάθε λεωφορείο που μπορεί να εργαστεί. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να σκύψει κάτω από το πρόβλημα αυτό, να αποκαταστήσει την αδικία και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλο τον τουριστικό κλάδο.
0: Οι επαγγελματίες ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε οριζόντια διετή παράταση ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να αποφύγουν άμεσες δυσβάστακτες επενδύσεις.
1: Θεωρούμε ότι ο νομοθέτης τότε σωστά έπραξε για τα τουριστικά λεωφορεία που έλυγαν και δεν υπήρχε έργο, όμως από την άλλη δεν ολοκλήρωσε την νομοθετική του πράξη και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλα τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί εν πράγματι και τα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία δεν δούλεψαν 2 χρόνια. Οπότε έχασαν 2 χρόνια από τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα το αναγνωρίσει και θα πράξει τα ανάλογα.
2: Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από τις 72 στις 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα.
0: Έρχεται τον Νοέμβριο η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που υπόσχεται μικρότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις για όσους χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με την ελάχιστη δόση να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ και την αποπληρωμή να επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις.
3: Πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η ρύθμιση των 120 δόσεων, το οποίο θα ωφελήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι 120 δόσεις επί της ουσίας είναι μια επέκταση των 72 δόσεων που έχει ήδη ψηφιστεί και θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν εκεί τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2024 και δεν τα έχουν αυτά τα χρέη σε ρύθμιση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ένας πολίτης τις 120 δόσεις.
0: Τη ρύθμιση προβλέπεται να ενταχθούν παλιές οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027.
3: Να τονίσουμε ότι δικαίωμα υποβολής θα έχουν από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση συγκεκριμένη έχει προϋποθέσεις, θα μπορούν να επεκτείνουν δηλαδή το δοσολόγιο τους να είναι

0: μια χαμηλή δόση που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Θα πρέπει όμως να είναι ρυθμισμένη και για τα νέα χρέη τα οποία πιθανόν έχουν από την ρύθμιση των 120 δόσεων και μετά. Δηλαδή δεν αρκεί να ρυθμίσουν τις 120 δόσεις για χρέη του 24 και πίσω και για τα χρέη που θα υπάρχουν από εκεί και μετά να είναι αρρυθμίστα.
1: Όσοι βρίσκονται ήδη στην ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για να μεταβούν στο νέο καθεστώς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός το οποίο τα χρέη εκείνα, τα νέα δηλαδή χρέη, είναι με την πάγια ρύθμιση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει επιλογή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που μπορούν να επεκτείνουν ως 240 δόσεις τα χρέη τους και να τονίσουμε ότι και υπάρχει μια σημαντική αλλαγή ότι για να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει πλέον το όριο είναι τα 5.000 ευρώ και όχι τα 10 που υπήρχε πριν.
2: Δωρεάν μαστογραφίες μέσω του προγράμματος Φόφη Γεννήματα που ενεργοποιήθηκε ξανά σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας. Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα, προλαμβάνω, μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιακά νοσήματα.
1: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
3: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την Περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
3: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
1: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
3: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να μεταφέρει το μήνυμα και στην άλλη γυναίκα.
2: Έξαρση καταγράφεται με συγχωρείτε στις απάτες με νοικιάσεις ακινήτων με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
1: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.

0: κίνητο.
1: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
0: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσθωμένο σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
1: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για κίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
0: Προσοχή, δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή, εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
1: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
0: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπίζουμε ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου. Θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμη και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
1: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
1: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνω με αυτό, οι αγρότες στο ειδικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, 1 έκδοση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
4: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργούμενους,

0: Εργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε μία 1η-1η-27 στα μέσα δηλαδή της θελοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, δηλαδή θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, 11 ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόνς και ένα από αυτά βυθίστηκε. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση.
1: 11 ναυτικοί αγνοούνται όταν δύο εμπορικά πλοία που έβλεαν ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόν και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Ο Ρούμεν Ράντεφ πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας για εξηγήσεις μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του που αποτελούνταν από 9 Σύρους και έναν Αιγύπτιο εξακολουθεί να αγνοείται ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν. Μέσω ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί γραμμή ζωής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Αντίστροφα, μετρά ο Όφη για τη δεύτερη φετινή ευρωπαϊκή του μάχη στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την ΑΕΚ και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.
1: Αντίστροφα, μετρά ο Όφη για τη δεύτερη φετινή ευρωπαϊκή του μάχη στη League Phase του Europa League. Οι κριτικοί ταξιδεύουν στη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν την Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ για την Στοίχημαν Super League και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η κριτική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ένωψης της αναμέτρησης με την ΡΕΝ. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν για την κριτική ομάδα, καθώς ο Χρήστος Ιέλης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενώ ο Άρουν Ισέκα έκανε θεραπεία. Περισσότεροι από 400 φίλοι του Όφη έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά τους θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους την Τετάρτη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.598,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 269,35 εκατομμύρια ευρώ, 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Cool for More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
7: Μαμά!
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA?
5: Ναι.
8: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
12: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
12: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
12: Αλλά και αυτό.
15: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό το Μιλάνο.
7: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για το έργο και τις δράσεις ενός οργανισμού που έχει ταχθεί στην προστασία του παιδιού. Πολλές φορές αντικαθιστώντας ακόμη και τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών της πολιτείας. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, τον απολογισμό των δράσεων για το 2025 έφερε στο φως στοιχεία πραγματικά σοκαριστικά που αποτυπώνουν μια αμήλικτη κοινωνική πραγματικότητα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Μιλάμε βεβαίως για το χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία που έφερε στο φως τα απολογιστικά το χαμόγελο του παιδιού. Και ενώ, ναι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρόλα αυτά, ειδικά για τους δείκτες της αυτοκτονικότητας και οι αναφορές για περιπτώσεις κακοποιήσεων, δεν μπορεί παρά να μην μας συγκλονίζουν.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε μια χώρα βόρεια που υποτίθεται υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Στην Ελλάδα που υπάρχει ήλιος, υπάρχει υποτίθεται αισιοδοξία, ειδικότερα τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβες. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και θα σας πω ότι μπορεί να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον είναι κενοστιβάδα. Δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Α, θα την καταφέρουμε. Θα την φέρουμε σε πέρα σαν κοινωνία. Η χιονοστιβάδα λοιπόν τρέχει ακάδεκτη με τα προβλήματα των παιδιών. Και γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουμε, κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας βάλω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι γιατί με τον Περιφερειάρχη είχαμε συζητήσει. Η επόμενη περιφέρεια που θα δημιουργήσει το περιφερειακό δίκτυο για τα θέματα των παιδιών, τα προβλήματα των παιδιών γενικότερα, θα είναι η Κρήτη. Ξεκινήσαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, προχωρήσαμε στη Δυτική Ελλάδα και σήμερα προχωράμε με την Κρήτη και τα επόμενα βήματα είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς κάτω από την περιφέρεια, το τονίζω αυτό, να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητα τα παιδιά, τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών με πρίκα το χαμόγελο.
0: Τι ακριβώς, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το περιφερειακό δίκτυο?
1: Το περιφερειακό δίκτυο είναι όλοι οι θεσμοί της περιφέρειας, δήμοι, αστυνομία, εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εισαγγελία, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν είναι δεδομένο.
0: Δεν είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεν είναι δεδομένο.
0: Ούτε de facto. Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και διαπιστώσαμε, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ότι κάποια στιγμή, λέω, μικροί τόποι, μικρές, συναντιόνται σε εκδηλώσεις κοινωνικές. Αλλά για τα θέματα, τα προβλήματα των παιδιών δεν συναντιόνται. Και δεν είναι ότι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ίσως. Αυτό λοιπόν που έγινε και που είδαμε να προχωράει, γιατί αν δεν είχαμε τα προηγούμενα, γιατί την Κρήτη την έχουμε πολύ, είναι πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μας, η Κρητική και γενικότερα η Κρήτη, το χαμόγελο του κοπελιού προχωράει πολύ δυνατά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι, να αφήσει αντίκτυπο μαζί με το παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αναστασιάδη, που κάνουμε μια τεράστια δουλειά σε όλη την Ελλάδα, αδειοπορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα για να δώσουμε λύσεις. Κουραστήκαμε να ακούμε και να εντοπίσουμε προβλήματα το ότι δύο παιδιά την ημέρα, στατιστικά δηλαδή, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν πρέπει να είναι Ελλάδα. Και τον περασμένο χρόνο λοιπόν αντιμετωπίσαμε 750 παιδιά, τα οποία τα 380 ήταν δεδομένο ότι πήγαιναν στο τέλος της ζωής τους. Προσέξτε όμως, και αυτό θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν δεν ήταν η άμεση δράση ή, ξέρω εγώ, η αμεσότητα κάποιων αστυνομικών αρχών, το 112, το ΕΚΑΒ, ναι, το χαμόγελο το εμπιστεύονται πλέον τα παιδιά και τηλεφωνούν τα ίδια στο 1156. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά πώς ήρθε αυτή η επιτυχία? αυτή την ίδια την Ελλάδα που λέμε τα παιδιά δεν μας εμπιστεύονται, όταν πάμε και μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά με τους ανθρώπους μας, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι νοιαζόμαστε, τα φροντίζουμε. Άρα σηκώνει το τηλέφωνο ή το πληκτρολόγιο με το chat 1056 και επικοινωνούν. Θέλω να με βοηθήσετε, θέλω να καταγγείλω τον πατριόν μου που με βιάζει. Θέλω να πάμε στην αστυνομία και στην εισαγγελία να καταγγείλουμε. Θέλω ο νεαρός να τα βρω με τη μαμά μου γιατί μαλώσαμε. Πείτε μου τον τρόπο γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Τι πιο όμορφο από το να μοιράζεται ένα παιδί. Και τα φρικτά τα οποία ζούμε, αυτό που έλεγα, είμαι τώρα, έχω πάρει Βολταρέν, με τρυπάει το στομάχι μου, φοβάμαι να πεθάνω. Και εκείνη τη στιγμή η ομάδα του Χαμόγελου στο επιχειρησιακό κέντρο, γιατί λειτουργούμε πάντα σαν ομάδα, μαζί με την παιδίατρο.
0: Κινητοποιεί τον μηχανισμό.
1: Δεν κινητοποιεί μόνο τον μηχανισμό, αλλά κρατάμε το παιδί για να μην το χάσουμε. Γιατί έπρεπε να πάει δίπλα να βρει κάποια καφετέρια, να πιει γάλα για το αντίδοτο στις διαδικασίες αυτής. Και να σας πω ότι με μεγάλη μας τιμή σαν Ελλάδα, μας έκαναν αποδεκτούς στον διεθνή οργανισμό κατά της αυτοκτονικότητας, στο Lifeline, με έδρα την Αυστραλία, όπου πλέον έχουμε τεκμηριωμένα διαδικασίες που κάνουμε μαζί με το Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, με το 112, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα είχε επαιτειακά χτες-προχτές, και άλλα εργαλεία που έχουμε σε κοινωνία και δεν τα αξιοποιούμε και πρέπει και εσείς να τα προωθείτε.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μείνω στο στοιχείο που προκύπτει και από τον απολογισμό των δράσεων του χαμόγελου του παιδιού. Δύο παιδιά την ημέρα δείχνουν μία τάση αυτοκτονικότητας. Αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα από μόνο του είναι συγκλονιστικό.
1: Δεν είναι γενικά το
0: Ελλάδα. Ναι. Έχει απευθυνθεί στο χαμόγελο. Από την εμπειρία σας, σημεία των καιρών, είναι μία τάση που επιδεινώνεται στην πορεία των χρόνων. Έχει να κάνει

0: με την αποξένωση της οικογένειας, έχει να κάνει με τη νέα κουλτούρα που διαμορφώνεται στα σχολεία. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα?
1: Είναι ο αντίποδας της βίας. Βλέπουμε βία. Βλέπουμε κατάθλιψη. Βλέπουμε ψυχική πίεση. Πέρσι είχαμε ένα παιδί, στατιστικά πάντοτε το λέμε για να μην νομίζουμε ότι κάθε μέρα έχουμε... Πέρσι είχαμε

0: την ημέρα της συνέντευξης τύπου, που είμαστε όλες οι υπηρεσίες εκεί και κάναμε και είπαμε τι καταφέραμε σαν σύμπραξη δυνάμεων, με παίρνει ένας πατέρας και μου λέει: το δικό μου το παιδί δεν ήξερε για να επικοινωνήσει μαζί σας και πριν από και χτες έδωσε τέρμα στη ζωή του. Η Λυδία λοιπόν, γιατί έχω το δικαίωμα να το λέω, θέλει να αξιοποιήσει το θάνατο του παιδιού της για να αποφεύγουν άλλα παιδιά να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ένα παιδί λοιπόν δεν το βρήκαμε, ένα παιδί δεν ξέραμε ότι υπάρχει, ένα παιδί δεν ήξερε ότι υπάρχουμε. Άρα αυτό το ένα ακύρωσε όλα τα άλλα, δεν τα ακύρωσε, αλλά
1: ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Αυτή τη φρίκη και με κάλεσε μάλιστα να πάω στην κηδεία. Γιατί εσύ ξέρεις τι θα πει πόνος. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε τι ζούμε με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τον υπέταρτο πόνο. Και βγήκε να μιλήσει για τη Λυδία του που θέλει να είναι το τελευταίο παιδί το οποίο θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πλέον. Τελείωσαν αυτές τα βαρύ.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για θεωρίες επιχάρτου, για σχεδιασμούς, για στρατηγικές.
0: Τα πυροτεχνήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε αυτό. Καλά είναι κάποια πυροτεχνήματα, αλλά ξέρετε τι λείπει, η λάτζα. Αυτό που λέμε για τα περιφερειακά δίκτυα είναι η λάτζα η οποία χρειάζεται να γίνεται και να κάτσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι κάποιοι. Και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια μια υπαστυνόμος στα Χανιά, όταν κάναμε τη συνάντηση για τη σεξουαλική κακοποίηση, αν θυμόσαστε το μένει μυστικό.
1: Βεβαίως.
0: Που συνεχίζεται. Δεν ξενυχτάει κανένας μαζί μου. Είμαι μόνη μου όταν έχω ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα θέλει να αποκαταστήσει, όχι αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει το δίκτυο. Γιατί το χαμόγελο, ναι, είναι 24 ώρες. Θα μας καλέσουν, θα πάμε, θα κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει θεσμικά να λειτουργεί. Και εμείς να συμπληρώνουμε, όχι να υποκαθιστούμε. Γιατί αυτό που είπα στην αρχή, τελικά μας κάνει και κακό ότι υποκαθιστούμε θεσμούς. Δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε οι συμπληρωματικοί των θεσμών που λειτουργούν.
1: Ναι. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικός με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση της δράσης που έχουν επίκεντρο το παιδί. Ο πυρήνας των προβλημάτων, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Ξεκινάει, αλλά η οικογένεια της λειτουργεί. Η οικογένεια και αυτή που λειτουργεί κανονικά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον τοξικό. Και ρώτησε κανένας αυτό το παιδί που δίνει βία? Ρωτάμε μόνο, βλέπουμε και καλώς βλέπουμε τη βία, την ένταση της βίας, και βλέπουμε το παιδί και συμπαθούμε το παιδί το οποίο δέχεται βία και το άλλο το καταργιόμαστε. Το ρώτησε κανένας γιατί βγάζει αυτή τη βία όμως? Εδώ είναι τα θέματα λοιπόν. Ότι
1: μπορεί και ο θήτης να είναι θύμα.
0: Ο θήτης είναι θύμα τις περισσότερες φορές. Ή έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας και ξεφεύγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και κάποια άλλα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά του για να δείξουν ότι έχουν δύναμη. Άρα υπάρχουν κάποια αίτια. Εμείς το χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε αντιμετωπίσει παιδιά. Σας υπενθυμίζω το θέμα των σερών με το 15χρονο που το 22 δεχτήκαμε αναφορές για την οικογένεια ότι τα δύο παιδιά ζουν σε κατάσταση φρίκης. Κατ' επίγουσα αναφορά στείλαμε στην εισαγγελία και μετά από εκεί, αφού ζούσε σε αυτό το τοξικό περιβάλλον το παιδί, άρχισαν να κάνουν παραβατικές συμπεριφορά. Τι θα κάνουνε? Αυτό ζούσανε. Και μετά σκότωσε το 17χρονο. Δεν θα είχαμε γλιτώσει δύο παιδιά? Το παιδί που θα είχε έρθει ενδεχομένως πείτε ότι ερχόταν στο χαμόγελο. Τα αποτελέσματα είναι τα παιδιά που μεγαλώσαμε στο χαμόγελο από αυτές τις ιστορίες. Είναι σήμερα είτε στο πανεπιστήμιο προχώρησαν, είτε έχουν κάνει οικογένεια ή έχουν προχωρήσει. Και προς τιμή του διέταξε ο προϊστάμενος πρωτοδικών, έδωσε εντολή για να ερευνηθεί γιατί δεν κινητοποιήθηκε το σύστημα για να σώσει το παιδί.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που εντοπίζουν το πρόβλημα, είτε για περιπτώσεις παιδιών θητών παύλα θυμάτων, είτε για περιπτώσεις παιδιών που έχουν μία τάση αυτοκτονικότητας, ή συνήθως οι γονείς εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους περνάει αυτή την περιπέτεια.
0: Να προσέξουμε τις εκφράσεις. Καλά τα λέτε. Γιατί όλοι μας, οι γονείς, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη,

0: αυτή θα δούμε ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τα παιδιά μας και δεν τα ξέρουμε. Πρώτος θα πω εγώ. Εγώ ο ίδιος. Με την οικογένειά μου. Έχω δει πράγματα τα οποία είναι λάθος που κάνω. Άλλο τόσο λοιπόν ο κάθε ένας μας και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι έχουν βρει το 40% των παιδιών πλέον της επικοινωνίας μας στο χαμόγελο είναι από παιδιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Βρίσκουν κάποιον που εμπιστεύονται, γιατί μέσα από την διάδραση που κάνουμε στα σχολεία, τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που δεν είναι με ξύλινο λόγο. Είναι άνθρωποι που μιλάνε κανονικά, κανονικοί άνθρωποι που λέμε. Και μας τηλεφωνούν για το παραμικρό. Θέλω να τα βρω με τη μαμά μου, γιατί την αγαπάω. Έχω με μαλώσει. Αυτό μου έχει μείνει πραγματικά και κάθε φορά το συζητάω. Ή τέτοια απλά. Και από την άλλη μεριά, καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και ζητάνε βοήθεια. Και ελάτε μαζί να το καταγγείλουμε στην αστυνομία ή στην εισαγγελία, γιατί φοβάμαι να πάω μόνος μου ή μόνη μου. Άρα, φοβούνται, ντρέπονται την οικογένεια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Πάντως κάποιος λόγος υπάρχει που κάποια στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Και από την άλλη μεριά, την έρευνα που κάναμε, τα παιδιά θέλουν τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να μοιράζονται πράγματα. Δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Όμως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι, θέλουν επιμόρφωση και θέλουν ενημέρωση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά.
1: Οι διαδοχικές κρίσεις επηρέασαν και σε τι βαθμό οικογένειες και παιδιά.
0: Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια παιδιά δεν γνώρισαν το ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής. Από το σπίτι έκανα, δεν γνώρισαν το σχολείο, δεν ξέρανε τα πρώτα βήματα. Και όλη αυτή η πανδημία, η κρίση οικονομική, θα τα βγάλουμε πέρα, έχουμε ένα χρήματα, είναι πανάκριβα, τα πάντα ακριβά, εκείνο το άλλο. Συνέχεια το βομβαρδίζονται τα παιδιά με αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα βγάλουν ένταση. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. 8 ώρες σχολείο, άλλες 8 μαθήματα και διάφορες άλλες διαδικασίες. Πότε θα παίξουνε? Δηλαδή, ανοίγουμε το κεφάλι των παιδιών και προσπαθούμε σ' όνει και καλά να βάζουμε μέσα πράγματα. Κάποια στιγμή έρχονται και σκάνε αυτά.
1: Έχουμε σαν κοινωνία, και το λέω, ρωτώ και σαν πατέρας, υποβαθμίσει τη σημασία του παιχνιδιού, ειδικά σε μικρές ηλικίες, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την ιεραρχία και τις προτεραιότητες. Ναι. Το σχολείο, το διάβασμα, το φροντιστήριο, ακόμη πια και το παιχνίδι γίνεται με την έννοια της εξωσχολικής δραστηριότητας, που έχει ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από το οποίο έζησα προσωπικά. Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ήμουν στο Λονδίνο, σπούδαζα και παράλληλα ήμουν στο προξενείο και είχα την ευθύνη να ανιχνεύουμε τα θέματα της εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, που και αυτά άλλαξαν. Δεν είναι η ίδια εκπαίδευση που ήταν την εποχή τη δική μου. Τι βλέπαμε λοιπόν σε ένα σχολείο αγγλικό? Είχαν το εστιατόριο το κανονικό, όχι τα κουτάκια φαγητό τα οποία δίνουν στα παιδιά και παθαίνουν και δηλητηρίαση μερικές φορές. Κανονικό εστιατόριο, κανονική διαδικασία. Τελείωναν τα παιδιά το σχολείο και γύριζαν στο σπίτι με ένα χαρτί για να παίξουν και να δημιουργήσουν. Εδώ γυρίζουν, πάνε και γυρίζουν με μια τσάντα ασήκωτη, παθαίνουν σχολείωση και μου έλεγε η κόρη μου, 8 ώρες μαθήματα, άλλες 8 ώρες να διαβάζω και να πηγαίνω δεξιά και αριστερά, θέλω να παίξω. Και λέω από προσωπική εμπειρία, θέλω να παίξω. Δεν έχετε χρόνο να κάτσετε μαζί μου να παίξουμε. Αυτό το παιδί πόσο διαφορά έχει από το παιδί της Αγγλίας? Πόσο τα Ελληνόπουλα δηλαδή τα κάνανε φωστήρες με την παπαγαλία και όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και διάβασε. Και μου λέγε η μάνα μου, θυμάμαι τότε, διάβαζε, τρέξε, διάβαζε. Εγώ δεν διάβαζα. Ήμουνα τάχα στον κόκορα, στην Αλάνα. Έγινα σπουδαίος επιχειρηματίας. Δεν ήμουνα ο αχριστός που πήγαν να μου βγάλουν την ταμπέλα. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, λοιπόν, να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείριση των παιδιών, γιατί τα ακυρώνουμε, γιατί έχουν κάποια θεματάκια. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε και μιλάω περισσότερο προσωπικά για να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και εσείς μπαμπάς, και θα δείτε ότι καμιά φορά δεν ακούμε το παιδί την ώρα που είμαστε πιεσμένοι. Σου λέει το κουτσομπολιό του, το σχολικό κουτσομπολιό. Αυτά είναι τα απλά, δεν είναι απλά για τα παιδιά. Η νιώβη εκείνο, το άλλο παιδί.

0: Παιδί μου, μαλώσαμε.
1: Ο κόσμος του είναι αυτός.
0: Άσε με εγώ τώρα. Είμαι ζαλισμένος τώρα. Μου λες εσύ τα... Αυτό θέλει να σου πει. Και έτσι έρχονται και επιβαρύνονται λοιπόν οι καταστάσεις. Δεν μιλάς σαν ψυχολόγος. Μου λέει κάποιος, κάποια εδώ κυρία έγραψε σε ένα άρθρο ότι από και που μιλάει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Έχουμε επιστημονικό προσωπικό. 400 άτομα απασχολούμε. Για να μιλήσουν οι ψυχολόγοι μας και οι άνθρωποι μας. Μιλάω σαν άνθρωπος, σαν μπαμπάς και σαν καθημερινότητα και σαν εμπειρία. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς.
1: Πόσο έχει αλλάξει το προφίλ τα τελευταία χρόνια, το προφίλ των περιστατικών που διαχειρίζεστε?
0: Υπάρχει ένταση μεγάλη. Είναι αυτό που λένε ποιοτικά. Κακώς εννοούμενο ποιοτικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση, αλλά είναι και η ποιοτική κατάσταση, η βία που ζητάνε τα παιδιά, οι εθελοντές μας, και το ζητάνε από εσάς, τους δημοσιογράφους. Μην επαναλαμβάνετε τις σκηνές βίας. Γιατί αυτό επιδιώκουν αυτά τα παιδιά που ζουν σε μια κατάσταση και χρειάζονται και αυτή βοήθεια, να φανούν στα social media, να φανούν στην τηλεόραση. Και όταν καταφέρουν και βγουν και σε δελτία ειδήσεων, έχουν καταφέρει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατοί. Οπότε συνεχίζουν και προσπαθούν να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έννοιες όπως το διαδικτυακό bullying, η ψηφιακή εκμετάλλευση, είναι ζητήματα που τώρα στην εποχή των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαχειρίζεστε όλο και περισσότερο προβληματικές συνθήκες?
0: Να είναι καλά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Αναστασιάδης και το παιδαγωγικό, που έχουμε εδώ και χρόνια ξεκινήσει μια προσπάθεια με ειδικά εργαλεία και με τους επαγγελματίες του Χαμόγελου που έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας εξατομικευμένα να πλησιάσουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε να μιλήσουμε για την τεχνολογία χωρίς να την καταργιόμαστε, γιατί η τεχνολογία είναι ευλογία, αλλά είναι και κατάρα αν την χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Αυτές οι απαγορεύσεις τώρα που ξεκινάνε, όλα αυτά που γίνεται, ό,τι βάζεις απαγορευτικό, είναι challenge, όπως λένε τα παιδιά, ναι, ναι, για τα παιδιά να βρουν τρόπους να κοροϊδέψουν το σύστημα. Και θα τους βρουν τους τρόπους. Άρα λοιπόν, τι κάνεις? Προσπαθείς να τα γαλουχίσεις, προσπαθείς να μιλήσεις, να κάνεις. Δύσκολα, το ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και αυτό που βγήκε τελικά από μια προσπάθεια ευρωπαϊκή που κάνουμε είναι, θα διαβάσω όπως το λένε, μην απαγορεύετε τα παιδιά, απαγορεύστε τις πλατφόρμες που δεν προστατεύουν τα παιδιά. Εκεί στεκόμαστε και αυτό κάνουμε διεθνώς. Προσπαθούμε να, με τους παρόχους να εμποδιστούν να έχουν όλο αυτό το υλικό το οποίο διοχετεύουν και δημιουργούν στα παιδιά την διάθεση να κάνουν πράγματα και να πέσουν θύματα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τα ψάχνουν να τα βρουν.
1: Είπατε και λίγο νωρίτερα ότι ο ρόλος του χαμηλού του παιδιού πρέπει να είναι συμπληρωματικός στις δομές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω στους θεσμούς. Πόσο αποτελεσματικό είναι πια αυτό το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων της χώρας?
0: Διαλυμένο. Όχι κομματικά, μην το μπερδέψουμε. Γιατί όλα τα. Επειδή έχετε εδώ τις γκρίνιες σας στις τηλεοράσεις και λοιπά με τους πολιτικούς, δεν έχει καμία σχέση. 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Απλώς οι συνθήκες άλλαξαν. Οι τυμπανοκρισίες και τα πυροτεχνήματα κατά καιρούς που γίνονται κάποιες καλές προσπάθειες, μπορεί να είναι καλά, αλλά δεν φτάνουν γιατί χρειάζονται στρατιώτες. Πολλοί στρατηγοί. Στρατιώτης και λάτζα λείπει. Γι' αυτό το λόγο αυτό που προσπαθούμε με το περιφερειακό δίκτυο στο πεδίο, στην καθημερινότητα, στη γειτονιά, στο χωριό, να ακουμπήσουμε το πρόβλημα από μακριά με το να κάνουμε το χειρισμό, δεν γίνεται τίποτα. Τηλεχειρισμός στα προβλήματα των παιδιών δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, επειδή τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα, χρειάζονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Μιλούσαμε με την περιφέρεια, μιλούσαμε με τους υπηρεσιακούς, φωτισμένους ανθρώπους. Δύο ανθρώπους, λέει, έχουμε όλους και όλους. Όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Και τους καταργιόμαστε σαν κοινωνία, ενώ αυτοί δεν φταίνε γιατί είναι μόνοι τους. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Δεν τους δικαιολογώ, τους αιτιολογώ όμως, γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στον Δήμο να αποκτήσει περισσότερα άτομα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια θεσμική άποψη, νοοτροπία, η οποία είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο φαινομενικά, αλλά στην παιδεία, στην πρώτη γραμμή δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε

0: Με συζήτηση ουσιαστική για το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί στον δημόσιο διάλογο συνήθως αναδεικνύονται ζητήματα επιχειρησιακά. Ζητήματα που αφορούν στην επέμβαση. Ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αφότου υπάρξει ένα περιστατικό και όχι πριν υπάρξει το περιστατικό, αποτρεπτικά δηλαδή, για να μην υπάρξει.
1: Ξέρετε... Και αυτό φαίνεται παραχαρακτηριστικά από τα μέσα ενημέρωσης. Η μόνη που δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε για πρόληψη είσαστε εσείς στα περιφερειακά μέσα. Άρα αυτή είναι η απόρρεια, το αποτέλεσμα, το ότι η πρόληψη δεν πουλάει, μέσα σε παρένθεση, όπως το λέμε, ξέρετε, στην γλώσσα τη δική σας. Δεν πουλάει. Πουλάει το ότι ένα παιδί πεθάνε, το ένα παιδί σκοτώθηκε, το ένα παιδί έγινε αυτό κλπ. Εμείς λοιπόν κάνουμε πάρα πολύ πρόληψη. Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι μας, οι επαγγελματίες, μιλάνε και είναι κοντά στα σχολεία με τα παιδιά καθημερινά, μαζί με τη σχολική κοινότητα, για να βοηθήσουμε. Χθες ήμουνα στα Τρίκαλα και ένας φωτεινός διευθυντής πρωτοβάθμιας κάλεσε όλους τους διευθυντές και καθίσαμε κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε άκρες και λύσεις πρακτικές που υπάρχουν δυνατότητες. Και έχουμε οργώσει όλη την Κρήτη, εκτός την υπόλοιπη Ελλάδα. Με τη σκέψη Νεφέλης, μια μικρή ταινία που μετά ακολουθούσε κάποια επικοινωνία με τα παιδιά και βγήκανε και σκάσανε πολλά θέματα και τα παιδιά μας παίρναν τηλέφωνο μετά και διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Άρα σε αυτή την ίδια την Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Σε διαχείριση εννοώ και σε αντιμετώπιση. Αλλά οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στο πεδίο και όχι στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
0: Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Γιαννόπουλε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Τεζόρι Ντοριέντε. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go for More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box. Το delivery που πάντα κερδίζει.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
10: Μαμά!
9: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA?
9: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και στον τομέα της άρδευσης? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων? Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 ευρώ. Soft Kings Αλατίνι 1,62 ευρώ. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 ευρώ. Χυμός Life 2,23 ευρώ. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 ευρώ το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μας έδωσε, αλλά και το πλαίσιο της δράσης του χαμόγελου του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, έχει υπάρξει περιστατικό τέτοιας βαρύτητας, σοβαρότητας, που να είπατε μέχρι εδώ. Αυτό με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω. Ή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τα παιδιά που καταφέρατε να σώσετε. Θα το πω έτσι λαϊκά και ίσως αδόκιμα. Στη ζυγαριά της ψυχής σας, αυτά που σώζετε παίζουν ρόλο ισχυρό, ή αυτό που μας είπατε το περιστατικό για το παιδί που χάθηκε τελικά είναι αυτό που συγκλονίζει περισσότερο?
1: Όλα ψυχικά ξεπερνάνε και γεμίζει τοξικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω. Έχω δώσει μια υπόσχεση. Και έχω δώσει πολύ περισσότερες υποσχέσεις, γνωρίζοντας από κοντά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία σώσαμε.

0: με από τα προβλήματα υγείας που δεν τους είχαν δώσει ελπίδες και καταφέραμε και τους δώσαμε την ελπίδα να σωθούν. Άρα λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το χαμόγελο δεν είναι ο Γιαννόπουλος, το χαμόγελο είναι όλοι αυτοί οι συνεργάτες, είναι όλοι αυτοί που τρέχουν μέρα νύχτα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι, με ξεπερνάνε, αλλά δεν με καθίζουν. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι προέχουν αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε, παρά αυτά που καταφέραμε να κάνουμε. Μου λέει η σύζυγός μου, ας πούμε, καλά, 2-3 προβλήματα αντιμετωπίζουμε και που δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Με τα 1000 που λύσαμε, που λύθηκαν, δεν ικανοποιείσαι, δεν επαναπαύεσαι. Όχι. Γιατί αυτή η κοπέλα, 16χρονη, που έχασε τη ζωή της, ήταν μαχαιριά στην ψυχή, γιατί δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Δεν φταίγαμε. Δεν ήταν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ήταν ότι δεν ήξερε. Ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διάχυση. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Ήταν ότι αυτό το παιδί χάθηκε ένα πλασματάκι που είχε το όλο το μέλλον μπροστά του. Άρα αυτό με ξεπέρασε. Να τα παρατήσω. Με τι, σηκωτώ θα με πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακεί να έχω τα λογικά μου κλπ. Άρα έχουμε εδώ κάνει μια μοναδική σύμπραξη δυνάμεων. Αυτό λέγαμε σήμερα με τους υπηρεσιακούς της περιφέρειας. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί μίλησα σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μας. Άρα δεν είναι υπηρεσιακοί που είναι οι μη ευαίσθητοι και εμείς στο χαμόγελο οι ευαίσθητοι. Έχουμε βρει λοιπόν κοινούς τόπους και ελπίζουμε με το επερχόμενη διαδικασία που θα γίνει με το περιφερειακό δίκτυο να σας έχουμε εδώ να ενημερώνετε τον κόσμο, να περνάμε τα μηνύματα ότι μαζευτήκαμε, καθίσαμε, βρήκαμε λύσεις, προχωράμε, ελάτε μαζί μας, κοινωνία, πάρε τα πράγματα στα χέρια σου. Τα θέματα των παιδιών μας στα χέρια της κοινωνίας. Όχι επαναστατικά, ούτε αναρχικά. Γιατί μιλάμε για την περιφέρεια, ομπρέλα, με πρίκα, το λέω πάλι, με πρίκα το χαμόγελο. Γιατί το χαμόγελο έχει κάνει τέτοια εργαλεία και τέτοιες δυνατότητες και τέτοια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, που πραγματικά πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Γιαννόπουλος είναι ένας μετριοκακός μαθητής, όπως μας είπατε. Γίνεται ένας σπουδαίος επιχειρηματίας. Και το εγκαταλείπει για να υπηρετήσει, να ιδρύσει το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν τόσο ισχυρό το μήνυμα του Ανδρέα?
0: Η ζωή μου ίδια. Επιβίωσα μέσα από αυτό. Το λέω αυτό, λίγες φορές το λέω, αλλά το λέω γιατί αν δεν ήταν, ίσως να μην υπήρχα εγώ σήμερα. Άρα ο γιος μου που νοιαζόταν για όλους, νοιάστηκε με έναν τρόπο και για μένα, γιατί μου έδωσε ένα σκοπό στη ζωή μου. Να κάνω την επιθυμία του πραγματικότητα. Και μετά γνώρισα τα παιδιά που μεγαλώσαμε, που προχωρήσαμε και ήταν και εκείνα μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία για να μου δώσουν αυτό την όθηση για να συνεχίσουμε σαν κοινωνία, αυτή την κοινωνία που τη βρίζουμε, δεν λέμε συνήθως η Ελλάδα μπιπ και οι Έλληνες μπιπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στο χαμόγελο έχει αποδείξει ότι. Γιατί έχει γίνει και ένα άλλο θαύμα το οποίο ίσως δεν έχει περάσει πολύ εύκολα. Το χαμόγελο τα καταφέρουμε, δεν έχει ανάγκη. Είναι πλούσιο. Επιβιώνουμε μόνο από τις εταιρείες σε είδος και από τον κόσμο. Δεν παίρνουμε καμία επιδότηση. Πώς είναι δυνατόν 400 άτομα προσωπικό να επιβιώνεις και το 80% των νεκρών να είναι ανθρώπινο δυναμικό, γιατί με ανθρώπινο δυναμικό κάνεις δουλειά, δεν κάνεις με φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία καλή είναι, αλλά για να μπαλώνεις καταστάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι γίνεται κάτι που είναι ένα θαύμα. Στο εξωτερικό το πιστεύουν και έρχονται και το δουν από κοντά, για να καταλάβουν τι παίζεται και τι γίνεται. Η τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεθνώς. Γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, θα τηλεφωνήσεις σήμερα και έχεις ένα πρόβλημα με το παιδί σου ή το παιδί το ίδιο, και η αναμονή είναι 12 με 14 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής. Αυτό είναι γιατί υπάρχει τεχνολογία και υπάρχουν άνθρωποι να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι αυτονόητα. Για πρώτη φορά τα λέω, μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να το ξαναπώ. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν. Νομίζουν ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και το κουνάμε και τα πάντα λύνονται. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι πίσω.
0: Ψυχή έχουμε. Γιατί λέω σε κάποιους ότι δεν είμαστε πλούσιοι, γιατί αν δεν έχουμε χρήματα να κινηθούμε,

0: Πώς θα σώσουμε παιδιά? Άρα έχουμε μια τράπεζα που οι καταθέσεις είναι σε ψυχή.
1: Πώς εξελίχθηκε στην πορεία του χρόνου το όραμα του χαμογελού?
0: Εξελίχθηκε με μια θωράκιση θεσμική δυνατοτήτων που κατάφερε να είναι 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα, να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε κάλεσμα του εισαγγελέα, της αστυνομίας, της πρόνοιας, της οικογένειας, του παιδιού, του δασκάλου, του καθηγητή. Και δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με την νέα νομοθεσία, στην Κρήτη, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν στα κρατικά ιδρύματα. Τα παιδιά είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, γιατί με την καινούργια νομοθεσία διαλύθηκαν τα πάντα. Όχι που ιδρυματοποίηση δεν έγινε, η ιδρυματοποίηση έγινε. Fast track από ιδρυματοποίηση, να κλείσουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και να τα βγάλουμε πέρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μεταφέρουμε παιδιά από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, γιατί δεν έχουν χώρους. Και δεν έχουν καν τους τρόπους να τα μεταφέρουν. Τώρα πριν λίγο ενημερώθηκα ότι γίνεται μια απομάκρυνση ενός παιδιού, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Έλα χαμογελό, εντολή εισαγγελέα, θα παραλάβεις το παιδί από το αστυνομικό τμήμα για να τα πάτε στο νοσοκομείο, να είναι κοντά του άνθρωποι κλπ. Στο νοσοκομείο εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν 8 παιδιά, 3 παιδιά που δεν έχουν να τα πάρουν. Σε όλη την Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Αλλά αποδηματροποίηση, fast track, δεν γίνεται.
1: Πηγαίνοντας πίσω, πόσο, 30 χρόνια. 30 χρόνια. Έτσι το είχατε σκεφτεί, έτσι το είχατε οραματιστεί?
0: Τι να σκεφτώ, αφού δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ένας επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, που ξαφνικά μπαίνει στα βαθιά νερά, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, αν δείτε το timeline που το έχουμε βγει, που το παρουσιάσαμε τώρα για τα 30 χρόνια, θα δείτε κάθε φορά κάτι που έγινε μας οδήγησε ένα περιστατικό, μια κατάσταση. Μια 17χρονη που ήταν στο δρόμο και δεν είχε τι να κάνει, που δεν υπήρχαν χώροι φιλοξενίας γιατί ήταν 17χρονη. Η Ιωάννα, η οποία ξεκινήσαμε το πρώτο σπίτι. Μετά η νεογνωλόγος, επειδή είναι πολλά, να μην τα πω όλα. Η νεογνωλόγος η οποία μου είπε ότι από τα 3 νεογνά που γίνονται πρόωρα, που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, κάποια θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουμε διακομιδή. Στην Κρήτη πέθαιναν ή παθαίναν εγκεφαλική βλάβη, μια έρευνα που είχε κάνει ο Διευθυντής Νεογνωλογίας στο νοσοκομείο Χανίων, γιατί δεν υπήρχαν διακομιδές. Και τι κάναμε εδώ λοιπόν? Έχουμε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ μας καλεί. Εμείς πληρώνουμε όμως τα έξοδα. Άρα λοιπόν ζητάμε βοήθεια από τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε να τα βγάλουμε πέρα.
1: Πώς μπορεί ο απλός πολίτης, η κοινωνία, να βοηθήσει το έργο του χαμογελού του παιδιού?
0: Έχουμε έναν αριθμό που είναι για τα 2 ευρώ. Εθελοντικά, έχουμε πολλούς εθελοντές, είναι συσπήρωση. Σε ρούχα, μεταχειρισμένα παιδικά, σε τρόφιμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να σταθείς αρρωγός. Τώρα πριν λίγο είμαστε στο Ταλός, πολυκατάστημα που κάνουν. Συγγνώμη, όχι πολυκατάστημα.
1: Στον πολυχώρο.
0: Πολυχώρο, που οι άνθρωποι μας έχουν υιοθετήσει, να το πω έτσι, γιατί αισθάνθηκα αυτή τη φιλοξενία πραγματικά. Και βρίσκουν τρόπους για να ενισχύουν κάνοντας δράσεις, Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Όλα αυτά, και τα θεωρούν ότι είναι και λίγα, τους λέω ότι λίγα-λίγα έτσι μαζεύονται και γίνονται αρκετά για να καλύπτει όλη αυτή η προσπάθεια, που βασίζεται στην λειτουργία σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η ίδια η πολιτεία θεσμικά απευθύνθηκε σε εσάς και είπε: «Έλατε εδώ, έχετε μία εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης και εμείς θέλουμε να αναδιοργανώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που όλοι συμφωνούν ότι έχει κενά». Συμβουλευτικά, τι προτείνετε να κάνουμε, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις?
0: Από άλλες χώρες, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο, ακόμη και στο ECOSOC των Ηνωμένων Εθνών έχουμε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνιδρύσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και των Μπούλινγκ και έχουμε την Προεδρία. Εδώ τα ξέρουμε όλα.

0: αυθεντίες. Γιατί βασιζόμαστε στα προγράμματα. Τα προγράμματα για να τα κάνεις πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία, να έχεις τεχνογνωσία. Να έχεις αντίκτυπο και αποτέλεσμα. Γιατί μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι και μας δίνουν προγράμματα και μας βραβεύουν για τα προγράμματα? Γιατί ακριβώς αυτά που κάνουμε φέρνουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί βραβευόμαστε την 5 χρόνια τα τελευταία με χρυσό βραβείο, γιατί είμαστε ο καλύτερος φορέας, και ρωτάω γιατί. Γιατί έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, μετρήσιμα στοιχεία οικονομικά, μετρήσιμα στοιχεία στατιστικά. Κάθε εξάμηνο, όπως έχετε δει, όπως και σε αυτό, και κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό των δράσεών μας για να ξέρει ο κόσμος όχι μόνο τα φαινόμενα και τα προβλήματα, αλλά να ξέρει τι κάνουμε. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν είμαστε καλό παράδειγμα για την πολιτεία, γιατί η ίδια Ελλάδα κάνει πράγματα. Ελλάδα είμαστε. Με Έλληνες λειτουργούμε. Με αστυνομικούς Έλληνες. Με γιατρούς Έλληνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται με ανθρώπους που είναι μέσα στην δημόσια διοίκηση. Και το κάνουν με πάθος ό,τι κάνουν για το χαμόγελο. 700 εθελοντές γιατροί την προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. Που με τους ιατρικούς και ιδιωτικούς συλλόγους κάνουμε ένα θαύμα. Το θαύμα είναι ότι όλα τα παιδιά των σχολείων περνάνε από προληπτική ιατρική. Χωρίς επιδότηση. Χωρίς χρήματα. Μας βοηθάνε κάποιες εταιρείες βέβαια. Έτσι, ενώ επιδότηση κρατική.
1: Κρατική, ναι, κατανοώ.
0: Αλλά ξέχασα το. Εντάξει, αφήστε το. Πάμε παρακάτω.
1: Το προσπερνώ.
0: Για να μην πω πράγματα που
1: ναι, ναι, καταλαβαίνω και δεν θέλω να σας πιέσω. Φινάλε, κύριε Γιαννόπουλε, τι μήνυμα θέλετε να επικοινωνήσετε σήμερα μέσα από την κουβέντα μας στον κόσμο που μας βλέπει, στους
0: κρίτες? Να μην αφήσουν να χαθεί η ποιότητα του χαμόγελου. Αυτό που μας έχει μείνει σαν κοινωνία που έχουμε για τα παιδιά είναι το χαμόγελο, που το χαμόγελο δεν είναι σχέτο χαμόγελο, είναι και οι άνθρωποι μέσα στη δημόσια διοίκηση. Έτσι, το είπα προηγουμένως. Οι άνθρωποι στην αστυνομία που ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, οι άνθρωποι στην πρόνοια, οι εισαγγελείς που μας παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και μας λένε θα τρέξετε να κάνετε αυτό και εκείνο. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαμόγελο. Δεν είναι το χαμόγελο οι 400 άνθρωποι και 9.000 εθελοντές. Έχουμε και 9.000 εθελοντές που είναι πολύ σημαντικοί για τη δράση. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Γιατί η φιλανθρωπία είναι εύκολο πράγμα. Κάνουμε μια εκδήλωση, κάνουμε ένα τσάι κλπ. Εδώ το θέμα είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν έχω παράπονο. Το σπίτι τελειώνει στο Ηράκλειο. Χάνει σε συμμετοχή πολλών εταιριών. Αρχικά με έναν οργανισμό βέβαια από την Ολλανδία, αλλά μετά ο καθένας βάζει το πετραδάκι του. Εγώ τα έπιπλα της κουζίνας, ο ένας τα βαψίματα. Και πέρασα σήμερα και είδα ένα μελίσι, χωρίς κυφίνες, να δουλεύουν φουλ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
0: Εγώ,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Ναι.
4: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
6: Μαμά.
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
2: Πάμε IKEA.
5: Ναι.
7: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Συναπτάει.
0: Σαν Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου το 8ωρό του με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε η πρώτη ύλη και ο τρόπος

0: παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
1: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το, όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το... Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: πολύ σημαντικό,
1: έτοιμες
0: πρώτες ύλες, γιατί...
1: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα τα, την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε τα, όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
2: στα δικά
0: κριτική,
2: μου εστιατόρια
0: κουζίνα.
2: Έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές. Και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό.
2: Σωστά.
0: Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
2: Οπότε όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Χρήστο,
0: τι λένε, τι...
2: το ζητάνε.
0: Το ζητάνε.
2: Θεωρώ ότι το ζητάνε και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
3: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό, όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
3: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
3: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, δεν γίνεται να υπάρχει μια...
3: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα, δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
3: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
3: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ, δηλαδή είναι à la carte, μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
3: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
0: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
1: Πολύ χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, οκ. Okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ βασικό. και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά

0: τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
1: Έχουμε... το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
2: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Λέω: Πα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπήκε κανείς με στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνει? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνει. Ένα θα πω.
1: Τι είπε ο επιθεωρητής?
2: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
3: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης... Μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
3: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
3: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
2: στο σεφ.
1: Το σεφ. Σωστά. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
2: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Ναι, κάτι μάθαμε και σήμερα. Ναι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
0: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
0: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρος τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα. Το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω.
1: Κάτι...
0: Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
0: Πολεμικό τοπίο. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή
1: με ένα μαγικό,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι.

0: όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
2: Και πάω στη θάλασσα.
1: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ είχα χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μου, μαύρο, λέω τι κάνουμε τώρα.
2: Κάνε πάγγελ δεν πίτσες.
1: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
2: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Ναι. Τη μαυρίλα.
1: Μετά ξέρεις. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Αραιάκι.
2: Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
0: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε.
1: Αλλά όχι.
2: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestan Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά,

0: ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Alatini Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Alatini 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: παρέα. Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μάνο και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι.

0: Ήταν από κάτι να γελάσουμε, να μην στον
1: πες μπορώ να κάνω και τα δύο. Πιστεύεις, ό,τι νιώθεις.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
0: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
1: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
2: σωστά,
1: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
2: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, από την θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
1: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
2: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
2: που έχει φτάσει.
1: Από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό. Και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώ τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
2: Όχι, πες μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
1: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να

0: έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα, το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν, να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνετε διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
3: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ. Και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική βάση στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
0: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
0: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
3: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και, όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα? Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο?
3: Σωστά.
2: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό,

0: ότι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σαρδέλα.
3: Σαρδέλα.
1: Γόπα ή κολλιός.
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
3: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
3: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Θέλω να μου πεις γιατί.
3: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
3: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
3: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
0: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
0: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων είναι κάπως έτσι.
1: Double edition.
0: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάσαι για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρατικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
3: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίρισμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς.
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
3: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, αλλά, το στέγνωμα που λέμε.
3: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο. Το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι.

0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα λαντικά.
1: Okay.
0: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
2: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.
0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
0: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
3: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
3: Και καταλήγουμε
1: τότε
3: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
0: Πολύ στενάχρονο είναι.
3: Όχι,
0: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ ένα τυχαίο.
0: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
3: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρυσι μια βερικοκιά από το γλέντι και
1: η οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος βερικοκιά, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
0: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
3: Κατέχει να το κλείσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα το κλείσουμε από εκεί.

0: Τρεις απ' έξω.
1: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
0: Ναι.
1: Και θα μπαίνεις μέσα.
2: Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
0: Ναι.
2: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο πάσο. Κάνεις εκεί το πάσο.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
1: Πάλι εσένα.
0: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
0: Το έξω πάσο θα είμαι εγώ.
2: Όχι, μέσα στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
0: Έτσι.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
1: Λάτζα.
2: Όχι. Όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μα.
0: Στην κρύα θα τον
2: βάλουμε. Στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα. Σχάρα.
2: Και στην κρύα ποιο θα είναι.
0: Σωστό, είναι και κρύα.
2: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη. Μαζί.
0: Θα πιάσει την
2: Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
0: Δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους.
3: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέραναν το τζαγκαράκι, τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
2: Έπρεπε να το πει πέντε κατευθείαν.
3: Τέσσερα.
2: Τέσσερα, τι τέσσερα.
3: Απλά, αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
1: Οπότε. Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
2: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
2: Πώς το είπες πριν στη Δημοκρατία, δεν υπάρχουν διέξοδα.
0: Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι ή το άρωμα του φόρου. Εντάξει, μα το πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
0: Να πούμε.
1: Έρχονται και
3: κάτι ετοιμάζεται.
0: Σωστά, ναι. Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go for More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
4: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
3: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη σε Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προτεραιότητά μας να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες, είπε μεταξύ άλλων. 8 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέλος, με απόφαση Τραμπ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Διαδοχικά περιστατικά σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Σε αδιέξοδο τα στελέχη του λιμενικού και τοπικοί φορείς. Απαράδεκτες εικόνες από τον υπαίθριο χώρο στην Ιεράπετρα όπου διαμένουν προσωρινά μετανάστες. Ρηματική διακοίνωση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης. Τι αναφέρει η Τρίπολη, προειδοποιεί ακόμα και για διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Αυτοψία στα έργα από τον Χρήστο Δήμα. Σε πλήρη επιφυλακή η πολιτική προστασία στην Κρήτη, που αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας αναμένουν οι μετεωρολόγοι. Πότε θα κοπάσουν τα φαινόμενα? Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς όπως είπε κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει σήμερα 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία μεταξύ άλλων της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις και το ιδιωτικό χρέος. Σε μια εξέλιξη τέλος που λίγο πολύ αναμενόταν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
1: Δίπλη παρέμβαση για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Σε δήλωσή του κατά την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ταϊλάνδη, ο κ. Πιερακάκης ανέφερε ότι στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών.
2: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

0: σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
0: Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Παραλία. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
3: Υπάρχουν εφεδρίες. Δεν δόθηκαν μπροστά όλα όπως ζητούσε η αντιπολίτευση και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Το επόμενο διάστημα.
4: Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια, όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Πρώτη καταστροφική επιλογή. Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πουλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds χωρίς να υπάρχουν κριτήρια.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα που θα στηρίζει την οικονομία της αποκλειστικά στο real estate και στον τουρισμό που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να στηρίζει. Αλλά πρέπει να αποκτήσει άλλες μέσες υποδομές. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια μεγάλη στροφή στην παραγωγή. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες, πρέπει να στηρίξουμε τους κοινοτρόφους, πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς και την βιομηχανία και την βιοτεχνία, αλλά αυτό απαιτεί σχέδιο.
6: Ο Κώστας Μπογδαρίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε, καλησπέρα Κώστα, πάμε παρέα να δούμε λίγο και την σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, αύριο βέβαια θα μάθουμε τα περισσότερα σε σχέση με την επιδότηση που θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμα στην Αγγλία, ενώ σήμερα μάθαμε για το επίδομα.
7: Ναι, προανήγγειλε αύξηση ουσιαστικά του επιδόματος. Να δούμε αύριο και τις ανακοινώσεις. Είπαμε ότι αυτά σβήνουν και γράφουν κάθε ώρα, κάθε μέρα, έτσι όπως πάνε τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα κάνει μια ρελάνς, αυτό τουλάχιστον ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο παρακάτω από ό,τι είχε προαναγγείλει πριν 2-3 εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά σώτια είναι ότι ό,τι και να ανακοινώσουν είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με αυτό που αγοράζαμε τα τελευταία χρόνια. Για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Νομίζω ότι το περιέγραψε και με γλαφυρότητα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέθεσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος και είπε και κάτι το οποίο, κακά τα ψέματα, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, όταν κατατίθεται μια δημιουργική πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εδώ που τα λέμε είναι και το μόνο κόμμα πια που καταθέτει κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Έρχεται η κυβέρνηση να τις απορρίψει με τα βδελημίας, να λέει ότι εδώ έχουμε λαϊκισμό, δεν μετράνε, δεν έχουμε λεφτόν και μετά από λίγο έρχεται και τις υιοθετεί στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Μακάρι να υιοθετηθεί και αυτό εννοώ για το καλό των πολιτών, έτσι, δεν έχει να κάνει με τα κόμματα.
6: Φυσικά.
7: Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στο θέμα της ανατίμησης. Θυμίζω, θα το ξαναπώ και ίσως πρέπει να αφιερώσουμε και κάποια στιγμή μια ιδιαίτερη αναφορά στο δελτίο μας για το τι γίνεται με τους στόκους των δανείων, καθώς ανεβαίνουν συνεχώς τα επιτόκια και αυξάνουν και οι δόσεις των ανθρώπων που είχαν κάνει ένα προγραμματισμό και πολλά άλλα που θα δούμε μέσα στο χειμώνα.
6: Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη, νομίζω κλείνει σήμερα η περιοδία του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις πληγείσες περιοχές βρέθηκε σήμερα και εκείνος μίλησε βεβαίως για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους.
7: Ναι. Εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση βρέθηκε στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Εννοώ ότι δεν ήρθε τις πρώτες μέρες όπως ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο ή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, ήρθε, έκανε τις επαφές του. Δεν άκουσα κάτι, ας πούμε, καινούριο να μας πει σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά, πώς μπορεί να διευθετηθούν. Είπε και στο οροπέδιο, σου θυμίζω χθες, αποζημιώσεις, είπε και τώρα. Έκανε και κάποια σχόλια. Περισσότερο ήταν κοινωνικά σχόλια, μια περιγραφή των όσων έκαναν. Είδα και λιγότερο κόσμο, το λέω γιατί φαίνεται ότι ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς τη λέμε, διότι και σήμερα που μιλούσαμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, πιέστηκε και τις επόμενες μέρες, όπως μας αποκάλυψε, θα παραιτηθεί.

0: Πάμε να κλείσουμε με Kimberly Guilfoyle. Είχαμε και την πρώτη αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι πρέπει να παρετηθεί τη θέση της, ότι την απομακρύνουν ουσιαστικά.
1: Νομίζω ότι ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσης απομάκρυνσης. Mm-hmm. Το είχαμε γράψει στο Κρέτα 24 ότι είναι θέμα χρόνου πια. Οι αποκαλύψεις ήταν πάρα πολλές. Ήταν μια, αν θέλεις, χιονοστιβάδα αποκαλύψεων. Και κυρίως αυτό που φοβόταν ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι τι υπάρχει πίσω από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν και εφεδρείες για την κυρία Κίμπερλι.
0: Φαντάζομαι θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα. Σφιχτική είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο και την Ιερά Πέτρα, καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τόσο τα στελέχη του λιμενικού σώματος όσο και τους τοπικούς φορείς. Στη ΔΕΗ Ιερά Πέτρα, 760 άνθρωποι φιλοξενούνται σε υπαίθριο δημοτικό χώρο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις υπάρχουσες υποδομές να μην επαρκούν προφανώς για την κάλυψη των αναγκών τους. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Πέτρα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Ιερά Πέτρα, από την Γραλιγιά, εδώ στις εγκαταστάσεις Αγρέκ, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή. Ελάχιστοι άνθρωποι πίσω μου είναι στα υπόστεγα, οι περισσότεροι είναι στον χώρο όπου βρέχει. Ήταν η ώρα που ήταν η διανομή φαγητού.
0: Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω ένα λεπτό. Τα πλάνα είναι αυτά που μας έστειλες μόλις προλίγου από τον χώρο που βρίσκεσαι τώρα.
2: Έχει θύελα, κυριολεκτικά θύελα. Φυσάει και δυνατός αέρας. Βρέχει πάρα πολύ. 570 άτομα είναι εδώ. Έφτασαν οι ψαφέροι, 879 ήταν όλο τον χρόνο. 1200 από τις τελευταίες 5 μέρες. Δυστυχώς και οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι πιαστικές για τους ανθρώπους και για βάση μας στην βροχή. Σότια, δυστυχώς θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Χάρη, να σε αποδεσμεύσουμε. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και για σένα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σε σχέση με το μεταναστευτικό και την ασφυκτική πίεση που υφίσταται η Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα.
3: Ασφυκτική είναι η κατάσταση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Ιερά Πέτρα και Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφήξεις στα νότια παράλια της Κρήτης δοκιμάζουν τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών. Μόνο στην Ιερά Πέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 700 μετανάστες βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξ, με τις σκηνές να μην επαρκούν για όλους.
4: Χθες βγήκανε μόνο 13 βάρκες. Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τυπήσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί, δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Μάλιστα, ορισμένοι αναγκάζονται να διανυχτερεύουν ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα, ενώ η επικείμενη επιδείνωση του καιρού εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης.
4: Ναι, είναι εδώ τα παρκαρισμένα. Σήμερα βέβαια έχουν βγει κάποια, είναι μόνο 2 και 3 εδώ στη σειρά. Και όλοι και από δίπλα ακριβώς, από εκεί που παρκάνουν τα προμηθοφόρο, ξεκινάνε να βρίσκονται μετανάστες.
3: Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιερά Πέτρα και τις επιχειρησιακές δυσκολίες στο πεδίο, μίλησε η Κατερίνα Κουκουράκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.
4: Δεν υπάρχει. Είναι εδώ σε ένα ανοιχτό χώρο, στην Αγρέξ, όπως σας είπα, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι έξω. Δεν υπάρχουν σκηνές για όλους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, είναι και οι καιρικές συνθήκες τώρα που διευχηραίνονται η κατάσταση κι άλλο, γιατί αναμένουμε βροχές, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όσες σκηνές υπήρχαν, το ίδιο θα συνεχίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα προσθεθεί κάτι καινούριο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
3: Ναι.
4: Θα φύγουν βέβαια κάποιοι το βράδυ με το πλοίο και θα μεταφερθούν και κάποιοι στην Αγιά, αλλά είναι γύρω στους 200, οπότε καταλαβαίνετε πάλι ότι ο αριθμός είναι υψηλός.
3: Πίεση καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που 5 περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους νεοαφιχθέντες να οδηγούνται στο χώρο του παλιού ψυγείου.
4: Ναι, ναι, στο ψυγείο και αυτήνων δεν χωράνε. Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω. Οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν.

0: παίζουν. Του στο Ηράκλειο επίση έχουν και το πρόβλημα με του κοριού εκεί στο εσωτερικό του κτηρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώ θα βγάλουν τη βάρδια.
1: Είναι μαζί μου, κυρίε και κύριοι, στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, που είναι πραγματικά, πώς θα το πω τώρα, Σωτήρη, αποκαρδιωτική, απογοητευτική. Αν αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στην Ιερά Πέτρα σήμερα δεν μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι και τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω πια τι άλλο μπορεί.
2: Η λέξη αδιαχώρητο δεν αρκεί για να περιγράψει

0: θήκες, τις πιέσεις που δέχονται όχι οι δομές, οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Είναι τουλάχιστον τραγική η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα πολύ μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι στιβάζονται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο παλιό ψυγείο, στο χώρο του Λιμένα, και επισπεύδονται οι διαδικασίες προκειμένου αυτό το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης να ξεκινήσει να μεταφέρει κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται και στο ψυγείο, κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω, Σότια, ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο καλοκαίρι του 2025 mm-hmm. για να συναντήσουμε ξανά τέτοιες εικόνες, τόσο αυξημένες μεταναστευτικές ροές που έχουν θέσει σε κατάσταση έτσι κόκκινου συναγερμού και τη Frontex και το λιμενικό. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά καθεαυτά τα συμβάντα. Mm-hmm. Τι εννοώ, τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε σε καθημερινή βάση 3, 4, 5, 6 συμβάντα, κάποιες φορές 50, 70, 100, 150. Και σε αυτή τη συνθήκη να προσθέσουμε την πληροφορία που έχουμε να μεταδώσουμε απόψε, ότι εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστεί κανονικά μεθαύριο Πέμπτη η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, με την απόφαση να είναι άμεσα εκτελεστή.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Την ώρα που η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτικές πιέσεις, η Κομισιόν επανέρχεται ως προς το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, που θα προσφέρει στα κράτη-μέλη πρόσθετη ευελιξία στη διαχείριση των συνόρων και στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγόνη, να πούμε περισσότερα για αυτή την επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Στον Ευρωπαϊκό λοιπόν σχεδιασμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού εντάσσονται πλέον με ιδιαίτερη έμφαση οι εξελίξεις στην Κρήτη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις στην Ανατολική Λιβύη. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν την ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στις σχετικές διεργασίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δυνατότητας προσωρινής αναστολής διαδικασιών ασύλου υπό εξαιρετικές συνθήκες. Οι πρωτοβουλίες παρουσιάζονται σε επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Στις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι η καταγραφή των ζημιών και οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε σήμερα από το Ρέθυμνο η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή, η οποία συμμετείχε στο συνέδριο Zero Waste Forum 2026. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωση τη σπατάλη τροφίμων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
3: Μεγάλη χαρά, βρίσκομαι σήμερα στο Ρέθυμνο για αυτό το σημαντικό συνέδριο. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού. Με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, με την περιβαλλοντική κατάταξη των καταλυμάτων, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και του νερού και στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στον τουρισμό. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
4: Σε μια περιοχή τουριστικά αναπτυσσόμενη όπως η Κρήτη, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μετά και τα και την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα γίνουν στο νησί, το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ, η οποία θα φέρει παραπάνω επισκέπτες στην πατρίδα και στο νησί μας, εδώ στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι η έγκαιρη συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πραγματικά η διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργήσει νέες απαιτήσεις.
5: Νομίζω ότι αυτή η διημερίδα ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση για τα απορρίμματα, αφού είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παρόντες. Και η κυβέρνηση του Γενικού Γραμματέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα,

0: Η κυρία Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού, αφού ο υπερτουρισμός, όπως τον ονομάζομαι, χάσει συντομίες, παρότι δεν είναι πολύ επιτυχής η έκφραση, δημιουργεί απορρίμματα. Οι επιστήμονες που χρειάζονται να μας δώσουν λύσεις, η αυτοδιοίκηση, η οποία διαχειρίζεται αυτό το άχαρο κομμάτι της δουλειάς και θέλει βοήθεια, οι πολίτες, οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό για την οικονομία του τόπου αλλά και για το περιβάλλον είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Όλοι αυτοί λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αυτό το διήμερο.
1: Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γενικό, και η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελούν σήμερα σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
2: Σήμερα το αντικείμενο που έχει να κάνει με τα οργανικά και τα βιοαπόβλητα νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 40-50 περίπου τα 100 του τελικού κομματιού διαχείρισης συνδέεται με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Ο κάθε δήμος και κάθε τοπική περιοχή έχει να αποτυπώσει συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς έχει κινηθεί. Εγώ θα αρκεστώ.
3: Δηλαδή πώς θα πρέπει από εδώ και στο εξής αυτή το ρεύμα απορρίμματος που είναι τα οργανικά και τα απορρίμματα της κουζίνας όπως τα λέμε, πώς θα διαχειριστούμε.
4: Εδώ στο ρεύμα είναι διοργανώνει την εξήτη όπου θα συζητηθούν θέματα, προβλήματα και θα παρθούν σκέψεις και αποφάσεις όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει όλοι να μάθουμε πώς διαχειριζόμαστε στην Βουλή, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα, έτσι ώστε να τα αποτρέψουμε από την καρδιά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
3: Και πήραμε την πρωτοβουλία εμείς ως Δήμος Διεθύμνης, επειδή είμαστε και ένας Δήμος τουριστικός, που το καλοκαίρι ο κόσμος του διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στη φιλοξενία και στην εστίαση, να μπούμε στη διαδικασία του να καλέσουμε όλη την Ελλάδα, όλους τους φορείς, το κράτος, τους ΦΟΣΤΑ, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φορείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα.
5: Νέα ένταση, κυρίες και κύριοι, στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης δημιουργείται με φόντο τον ενεργειακό σχεδιασμό της Αθήνας νότια της Κρήτης. Η λιβική πλευρά με ρηματική διακίνηση αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Είναι και πάλι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να πούμε τα περισσότερα, γιατί είχαμε και μια αντίδραση, Κώστα, εκτός των άλλων και από διπλωματικές πηγές. Καλώς τον και πάλι.
6: Ήταν λογικό. Βέβαια, να πούμε και το επισημαίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών, στην πραγματικότητα είναι η ρηματική διακίνηση του Αυγούστου,
5: σωστά,
6: έτσι, η οποία κάπως ανανεώθηκε, διότι εμείς έχουμε αποφασίσει, έχουμε προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Τώρα, θα πει κανένας, πού εμπλέκεται πάλι η Λιβύη? Είναι αυτό το κακόγουστο διπλωματικό αστείο με το λιβικό και τουρκικό μνημόνιο, που χωρίσαν μια θάλασσα στην οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, πάμε κάπου στη μέση γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το σύνηθες και διπλωματικά και οικονομικά και στις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, η Λιβύη είναι προφανώς ο μπροστινός κάποιου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πούμε τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, έτσι. Είναι βέβαιο οι απειλές της ότι θα διαταραχθούν οι διμερείς σχέσεις και ότι μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα, τα οποία ξέρουμε τι σημαίνει άλλα προβλήματα, έτσι, κυρίως να μας πιέσει με τις μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι δεν θα πιάσουν προς την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουμε αρκετά προβλήματα, ακόμα και την περίοδο που υποτίθεται μας καθησύχαζαν σώτια, μας έστελναν εδώ και μας στέλνουν ακόμα τις καραβιές. Λοιπόν, υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, το ξέρουμε, από τη στιγμή που δεν έχουν ένα καθεστώς το οποίο μπορεί ξεκάθαρα να πεις ότι κάνει κουμάντο, ένα καθεστώς το οποίο μπορείς να συζητήσεις.
5: Έτσι δεν έχει συνομιλητή ουσιαστικά.
6: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι εμείς θα έχουμε κάνει όλα καλά, έτσι, προς Θεού. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τη Λιβύη. Είναι αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο διχασμένο, για να μην πω και τριχοτομημένο, γιατί υπάρχουν και άλλες εκεί περίεργες φίλες που κάνουν κουμάντο, και είναι από ποιον, συγχώρεσέ μου την έκφραση, από ποιον θα τα πάρει, ας πούμε. Είτε είναι από τους Τούρκους, είτε από τους Ιταλούς, είτε από εμάς. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω βέβαια ότι δεν μπορούμε να απειληθούμε επί της ουσίας, έτσι, από τους Λίβιους, και καλά κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και

0: απέρριψε ουσιαστικά αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, από τη Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών, Χρήστου Δήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση. Αρχικά θυμίζω ότι ο σχεδιασμός μιλούσε για εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς μαζί μου. Να πούμε τα περισσότερα, Σωτήρη.
2: Θα γίνει μια τελετή παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του συγκεκριμένου τμήματος του ΒΟΑΚ, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Είναι το πρώτο από τα τρία έργα το οποίο επί της ουσίας μπαίνει σε τροχιά ολοκλήρωσης και είναι και το μοναδικό δημόσιο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πώς θα μπορούσαν, λέω, να γίνουν εγγένεια όταν το τμήμα έχει, το οδικό έργο είναι 14 χιλιόμετρα και επί της ουσίας έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 10. Όμως η κυβέρνηση θέλει να δώσει έναν πανηγυρικό τόνο και χαρακτήρα. Είναι το πρώτο έργο σε επίπεδο ΒΟΑΚ που παραδίδεται στην κυκλοφορία μετά από περίπου 10 χρόνια και θέλει να δώσει έτσι και ένα πανηγυρικό τόνο και γι' αυτό το λόγο το παρόν θα δώσει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Δήμας, ο οποίος στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει και αυτοψία στα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, το οποίο παίρνει την σκυτάλη σε επίπεδο ποσοστού ολοκλήρωσης. Κλείνοντας, να πούμε μια σημαντική είδηση που μας μετέφερε ο Δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Ζερβάκης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, μας αποκάλυψε ότι οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και έχουν να κάνουν με την ορίμανση των μελετών που ήταν και η τελευταία εκκρεμότητα για τα ανατολικότερα τμήματα του ΒΟΑΚ, θα παραδοθούν στο τέλος του Μάρτη του 2027, άρα με όριμες μελέτες θα μπορεί ακριβώς και το συγκεκριμένο τμήμα που εξαιρείται, δεν εντάσσεται στον φάκελο του ΒΟΑΚ, να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ζερβάκης.
3: Υπάρχει μια ημερομηνία παράδοσης των μελετών 33 του 27. Εκτιμώ ότι προϊόντος του χρόνου, ολοκληρώνοντας οι συγκεκριμένες μελέτες, θα δοθεί η δυνατότητα να βρεθεί η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης και κατασκευής και το συγκεκριμένο κομμάτι το δικό μας.
2: 30 του Μάρτη του 27, αν πάνε όλα βάση χρονοδιαγράμματος, θα υπάρχουν πλέον όριμες μελέτες και καμία δικαιολογία για να συνεχίσει να μένει εκτός η Σιτία, εκτός του κάδρου του ΒΟΑΚ.
3: Ακριβώς, κύριε Μεταξά. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό σημείο. Είναι μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πολλά από τις εξελίξεις και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα. Και εκτιμώ, κύριε Μεταξά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος θα βάζει την τελευταία υπογραφή να μην υπογράψει, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας μέχρι τη Σιτία.
1: Σε εξέλιξη είναι ήδη από τις απογευματινές ώρες η νέα διαταραχή του καιρού που θέτει την Κρήτη σε συναγερμό υπό τον φόβο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι ισχυρές καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο και θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης.
4: Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Κρήτη, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με πορτοκαλί προειδοποίηση για την Κρήτη. Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος για παρανεχόμενο. Περιμένουμε βροχές ιδιαίτερα στα δυτικά του νησιού κατά τόπους έντονες. Από εκεί πέρα αυτό το φαινόμενο

0: Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, της ελληνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, θα κρατήσει μέχρι αύριο το βράδυ. Κατά την ίδια χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν οι διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολογές, αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδρολογικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
1: Για την 3η 13 Οκτωβρίου η πρόγνωση προβλέπει την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Κρήτη προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.
2: Θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, στις νότιο-δυτικές περιοχές του νομού Χανίων, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Έτσι, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, ξημέρωμα Τετάρτη, θα έχει επηρεαστεί και ο νομός Ηρακλείου, αρχικά τα νοτιότερα τμήματα του νησιού αλλά και του νομού Ηρακλείου, με αρκετή συννεφιά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και όχι μόνο. Γρήγορη επέκταση αυτή ανατολικότερα θα επηρεάσει και τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, με κίνηση ανατολικότερη.
3: Μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ξηροποτάμου, αναφέρει η επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου για σένα, Μαρία Καναβάκη, σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση του σώματος αλλά και συζήτηση με επίκεντρο επίγουσες παρεμβάσεις στις βασικές υποδομές, την καθημερινότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
1: Η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα, με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η Μαρία Καναβάκη παρουσίασε τα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή και παράλληλα τόνισε ότι μέσω της συγκεκριμένης επιστολής τίθεται μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
4: Οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν, τα αυτονόητα βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι είχαν έλθει και σε παλαιότερη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν διατυπώσει εκεί σε μια διαζώση συνεδρίαση τα αιτήματα που τους απασχολούν. Προφανώς υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν είδαν κάτι να γίνεται, δεν είδαν κάτι να βελτιώνεται, δεν είδαν κάτι να αλλάζει, και επανήλθαν αυτή τη φορά με μια γραπτή επιστολή.
5: Μέσα από το ρεπορτάζ έχω και την επιστολή. Τα ζητήματα που θέτουν είναι τα απολύτως αυτονόητα. Από το πλέον απλό, ασφαλτοστρώσεις δρόμων και οδοποιία για να μην είναι το οδικό δίκτυο επικίνδυνο, μέχρι και σύνθετα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.
4: Γι' αυτό σας είπα ότι όλα τα ζητήματα που θέτουν είναι απολύτως λογικά, είναι σοβαρά, είναι πολύ σημαντικά και είναι ζητήματα που από τη στιγμή που μας τα γνωστοποιούν πρέπει κάτι να κάνουμε. Αισθανθήκαμε λοιπόν εμείς από την πλευρά που υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας έχει τιμήσει ο κόσμος να τον εκπροσωπούμε, αισθανθήκαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, καθώς η επιστολή, ξαναλέω, απευθυνόταν τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στην αντιπολίτευση, σαν να μας λέει, και θα το πω πολύ απλά, κάντε κι εσείς κάτι στην αντιπολίτευση, αφού από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, για να κινητοποιηθεί, να ανακινηθεί το όλο ζήτημα.
1: Μέσω της επιστολής, μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής καλούν τη Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή του Ξηροποτάμου.
4: Και κάνουμε και μία πρόταση στο τέλος. Προτείνουμε και καλούμε να πάμε όλοι μαζί από κοινού μία επίσκεψη, μία αυτοψία στην περιοχή, να καταγράψουμε όλοι μαζί τα προβλήματα, να ακούσουμε τους κατοίκους, να τα δούμε εκεί μπροστά στο πεδίο.
5: Απάντηση και έχετε λάβει, κυρία Καναβάκη, σε αυτή την πρόταση?
4: Και να δούμε και, κύριε Μεταξά, τι μπορεί βέβαια να γίνει και τι όχι.
3: Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18 και 22 ετών και τη σύλληψη 6 υπηκόων Σουδάν.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτελήθηκε μπροστά από την εκκλησία της περιοχής, όταν ο 18χρονος φέρεται να έχει αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τους Σουδανούς. Η ένταση όμως γρήγορα κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο Έλληνες. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι, ενώ ο 18χρονος υπέστη εκδορές και μόλοπες. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο, όταν έφτασαν, το επεισόδιο είχε ήδη λήξει. Ξεκίνησε και επίσημα η διάθεση των αντιγρυπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εμβολιαστικής περίοδου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θωράκιση του πληθυσμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ιδανικά έως τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία πριν από την αναμενόμενη έξαρση των κρουσμάτων γρήπης. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση, ενώ λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσουν και τα ενέσιμα φάρμακα για την αντιμετώπιση της.
1: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός ξεκίνησε. Τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η φετινή περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, το 30% εξ αυτών έχει ήδη διανεμηθεί. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν στις 3.064.000 δόσεις έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
2: Και στα φαρμακεία του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια των τριδύναμων εμβολίων για τον εμβολιασμό για τη γρήπη του γενικού πληθυσμού. Και σταδιακά προμηθευόμαστε και τα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια που είναι για ανθρώπους άνω των 65 ετών με συγκεκριμένες συνοδές παθήσεις. Ήδη οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει και προσέρχονται στα φαρμακεία μας, όπου γίνεται η ταυτοποίηση μέσω ΆΜΚΑ και εμβολιάζονται με το τριδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Καλό είναι, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και συστήνουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με συνοδά νοσήματα, τους γονείς, όπως υπόθηκε, που φροντίζουν νεογνά ή που φροντίζουν ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, να γίνει ο εμβολιασμός τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε με το δεδομένο ότι η τυφλοποίηση των αντισωμάτων, η μέγιστη τυφλοποίηση των αντισωμάτων γίνεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, όλος αυτός ο κόσμος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και θωρακισμένος.
1: Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την παιδική παχυσαρκία, ζητώντας έγκαιρη παρέμβαση και αλλαγή τρόπου ζωής. Λύση για τα άτομα με παχυσαρκία αναμένεται να δώσει και ο εμβολιασμός κατά της παχυσαρκίας και στην Κρήτη.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί μέχρι και τον Ιούνιο στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας να μπορέσουν να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Και από το 2027, από ό,τι γνωρίζουμε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ένταξης ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου για όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προς το παρόν, περιμένουν τις διευθυντικές και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου.
0: Τη θεσμοθέτηση διετούς οριζόντιας παράτασης στο όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων ζητά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, με επίσημη επιστολή προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Τουρισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σε αυτή, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος λειτουργίας από τα καύσιμα και τη συντήρηση έως τα ανταλλακτικά, τα ελαστικά και τις ασφαλίσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά σύγχρονων τουριστικών λεωφορείων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες δυσκολεύουν τον προγραμματισμό ανανέωσης του στόλου.
3: 2 χρόνια επιπλέον ζωής για τα τουριστικά λεωφορεία ζητούν οι ιδιοκτήτες στην Κρήτη, με το κόστος λειτουργίας να πιέζει ασφικτικά τις επιχειρήσεις και την αγορά των νέων λεωφορείων να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα.
4: Ερχόμαστε και επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο το είχαμε θίξει για την περίοδο του κορονοϊού. Στην ουσία θέλουμε να αποκατασταθεί μια αδικία εις βάρος όλων των τουριστικών, δημοσίας χρήσης τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας. Και για να είμαστε σαφείς, την περίοδο του κορονοϊού το κράτος σωστά

0: έπραξε δίνοντας ένα συν ένα χρόνο, σύνολο 2 χρόνια ζωής, στα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία τότε συμπλήρωναν το κύκλο ηλικίας τους, που είναι τα 27 χρόνια ζωής και λειτουργίας.
1: Οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για άνηση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο του COVID-19 ολόκληρος ο τουριστικός στόλος παρέμεινε ακινητοποιημένος, χωρίς έσοδα και χωρίς τη δυνατότητα απόσβεσης των επενδύσεων. Ωστόσο, οι έκτακτες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τότε δεν κάλυψαν όλα τα λεωφορεία με τον ίδιο τρόπο.
0: Επανερχόμαστε και ζητάμε το κράτος, όπως μεριμνήσε για τα τουριστικά λεωφορεία που κόβονταν, έτσι ακριβώς να μεριμνήσει και για όλα τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία. Να δώσει δηλαδή μια οριζόντια παράταση 2 χρόνων για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που όντως έγινε, διότι δεν υπάρχει επιχείρημα στο να μην δοθεί στα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία. Και ξέρετε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ακρίβεια στα καύσιμα και με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένας ιδιοκτήτης τουριστικού λεωφορείου, πόσο μάλλον να πρέπει να αντικαταστήσει ένα λεωφορείο όταν είμαστε και στην ουσία μπορεί να είμαστε και η μοναδική επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο που δεν επιδοτείται για την κατάσταση του τουριστικού λεωφορείου.
1: Σήμερα το αυξημένο κόστος του πετρελαίου, των ανταλλακτικών, των ελαστικών, της συντήρησης και της ασφάλισης κάνει ακόμη δυσκολότερη την ανανέωση του στόλου.
0: Έχουν μπει 27 χρόνια όρια λειτουργίας, χρόνια, τα οποία είναι ελλαδικό πρωτοτυπή Ελλάδα εδώ, διότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο όριο ηλικίας στα τουριστικά λεωφορεία και δει κατασκευάστριες χώρες όπως η Γερμανία έχει ελεύθερα όρια ηλικίας και η αγορά είναι αυτή που ορίζει το κάθε λεωφορείο που μπορεί να εργαστεί. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να σκύψει κάτω από το πρόβλημα αυτό, να αποκαταστήσει την αδικία και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλο τον τουριστικό κλάδο.
1: Οι επαγγελματίες ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε οριζόντια διετή παράταση, ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να αποφύγουν άμεσες δυσβάστακτες επενδύσεις.
0: Θεωρούμε ότι ο νομοθέτης τότε σωστά έπραξε για τα τουριστικά λεωφορεία που έλυγαν και δεν υπήρχε έργο, όμως από την άλλη δεν ολοκλήρωσε την νομοθετική του πράξη και να δώσει τα 2 χρόνια οριζόντια σε όλα τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί εν πράγματι και τα υπόλοιπα τουριστικά λεωφορεία δεν δούλεψαν 2 χρόνια. Οπότε έχασαν 2 χρόνια από τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα το αναγνωρίσει και θα πράξει τα ανάλογα.
2: Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από τις 72 στις 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα.
1: Έρχεται τον Νοέμβριο η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που υπόσχεται μικρότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις για όσους χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με την ελάχιστη δόση να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ και την αποπληρωμή να επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις.
3: Πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η ρύθμιση των 120 δόσεων, το οποίο θα ωφελήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι 120 δόσεις επί της ουσίας είναι μια επέκταση των 72 δόσεων που έχει ήδη ψηφιστεί και θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν εκεί τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2024 και δεν τα έχουν αυτά τα χρέη σε ρύθμιση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ένας πολίτης τις 120 δόσεις.
1: Τη ρύθμιση προβλέπεται να ενταχθούν παλιές οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027.
3: Να τονίσουμε ότι δικαίωμα υποβολής θα έχουν από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση συγκεκριμένη έχει προϋποθέσεις, θα μπορούν να επεκτείνουν δηλαδή το δοσολόγιο τους να είναι μια χαμηλή δόση που να μπορούν να την υποστηρίξουν. Θα πρέπει όμως να είναι ρυθμισμένη και για τα νέα χρέη τα οποία πιθανόν έχουν από την ρύθμιση των 120 δόσεων και μετά. Δηλαδή δεν αρκεί να ρυθμίσουν τις 120 δόσεις για χρέη του 24 και πίσω και για τα χρέη που θα υπάρχουν από εκεί και μετά να είναι αριθμίστα.

0: βρίσκονται ήδη στην ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για να μεταβούν στο νέο καθεστώς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός το οποίο τα χρέη εκείνα, τα νέα δηλαδή χρέη, είναι με την πάγια ρύθμιση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει επιλογή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που μπορούν να επεκτείνουν ως 240 δόσεις τα χρέη τους και να τονίσουμε ότι και υπάρχει μια σημαντική αλλαγή ότι για να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει πλέον το όριο είναι τα 5.000 ευρώ και όχι τα 10 που υπήρχε πριν.
2: Δωρεάν μαστογραφίες μέσω του προγράμματος Φόφη Γεννήματα που ενεργοποιήθηκε ξανά σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας. Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα, προλαμβάνω, μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιακά νοσήματα.
0: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
3: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
3: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
0: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
3: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να μεταφέρει το μήνυμα και στην άλλη γυναίκα.
2: Έξαρση καταγράφεται με συγχωρείτε στις απάτες με νοικιάσεις ακινήτων με επιτηδίους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας, η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
0: Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες με νοικιάσεις ακινήτων με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για στέγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτήτριας η οποία εντόπισε αγγελία για διαμέρισμα στο διαδίκτυο και κατέβαλε προκαταβολικά 3 ενίκια προκειμένου να εξασφαλίσει το σπίτι.
4: Δυστυχώς είναι συνηθισμένα αυτά τα περιστατικά όταν δίδομαι χρήματα, προκαταβολές, κάνουμε καταθέσεις σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ακίνητο που δεν έχουμε επισκεφθεί κατηδίαν, που δεν έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε εξουσιοδοτημένος μεσίτης προκειμένου να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το ακίνητο.
0: Όταν έφτασε όμως για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε πως το διαμέρισμα φιλοξενούσε ήδη άλλους ενίκους που βρίσκονταν εκεί για διακοπές.
4: Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια περιστατικά που βλέπουν διαμερίσματα από το διαδίκτυο, καταθέτουν προκαταβολές, Και όταν έρχονται προκειμένου να επισκεφθούν και να παραλάβουν το διαμέρισμα που ήδη έχουν καταθέσει προκαταβολή, είτε είναι μεσωμένο

0: σε άλλον ενοικιαστή, είτε δεν υπάρχει καν, είτε είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παρουσιάστηκε στις εικόνες στο διαδίκτυο.
1: Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειτο για ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, το οποίο η επιτίδια παρουσίαζε ως διαθέσιμο προς ενοικίαση, έχοντας κρατήσει αντικλείδια από προηγούμενη διαμονή της.
0: Προσοχή, δεν καταθέτουμε ούτε ένα ευρώ σαν προκαταβολή, εάν δεν επισκεφθούμε επιτόπου το διαμέρισμα και να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη ή με εξουσιοδοτημένο μεσίτη.
1: Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή πριν από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων για ενοικίαση ακινήτου.
0: Όταν πάμε για να μισθώσουμε ένα διαμέρισμα, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο σε φοιτητές ή σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν πληρώνεται ούτε καν ο μεσίτης με την επίδειξη του διαμερίσματος να πάρει την αμοιβή του, εάν δεν γίνει μισθωτήριο.
2: Αντιμετωπίζει με ριζικές αλλαγές στη διακίνηση του ελαιοκάρπου. Θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η παραγωγή, καθώς τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το μέτρο, που θα αφορά ακόμη και τη μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φοροτεχνικούς, οι οποίοι προειδοποιούν για σοβαρές δυσκολίες στην πράξη και ζητούν πιο ευέλικτες διαδικασίες.
1: Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα στην διακίνηση του ελαιοκάρπου, θα βρεθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ακόμη και για την μεταφορά της παραγωγής από το χωράφι στο ελαιοργείο, προκαλεί προβληματισμό στους φοροτεχνικούς που προειδοποιούν για δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να δει τη διακίνηση των προϊόντων, των εμπορευμάτων, ανά πάση στιγμή τι γίνεται σε κάθε σημείο της διακίνησης. Δηλαδή, από την παραγωγή, αν πούμε, για τους αγρότες ειδικού κανονικού καθεστώς, από το ελαιόφυτο, από το χωράφι, πώς θα διακινηθεί, πού θα πάει, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά τα στάδια πρέπει και θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθούνται. Ενδέχεται στο επόμενο διάστημα να μπει το Υπουργείο Οικονομικών με τα δικά του δεδομένα, να ξέρει πώς το αντίστοιχο έχει τιμολογηθεί. Με αυτό τι θα επιτύχουμε? Θα επιτύχουμε τη φοροδιαφυγή να μικραθεί, το κομμάτι της διακίνησης με τα χειροκίνητα δελτία προσφυγής πάει να μηδενιστεί, έτσι ώστε να έχουμε μικρό φόρο.
1: Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές διαδικασίες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.
4: Το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται είναι πολύ υψηλό, ξεκινά από 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά τεινάζει τον προϋπολογισμό ενός αγρότη στον αέρα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο οι οδηγίες του Υπουργείου αυτό λένε. Η παράταση που δόθηκε είναι μέχρι τη 31/10/26, από 1/1/27 ψηφιακό δελτίο αποστολής και στους ελαιοκαλλιεργητές. Και βέβαια όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Εξαιρούνται, και το επισημαίνουμε αυτό, οι αγρότες στο δικό καθεστώς.
3: Τα πρόστιμα είναι στα απλογραφικά βιβλία, έχουν 5.000 ευρώ την παράβαση, στα διπλογραφικά 10.000. Εδώ θα πρέπει να πούνε ένα σημαντικό οξύμορο που θεωρώ για την άποψή μας πώς θα πρέπει να διορθωθεί με την τελευταία διέταξη του νόμου. Πάμε πίσω 5 έτη, οπότε εάν δει ο έλεγχος πώς στο προηγούμενο 5 ετία έχει ξαναγίνει η ίδια παράβαση, διπλασιάζει το ποσό. Αν γίνει 3 φορές, τριπλασιάζεται. Φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση που έχει τελευταία 5 ετία 3 δελτία προσφορής, 1 έκδοση, θα πάμε 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εφαρμογή του μέτρου συμπίπτει με την ελαιοκομική περίοδο, με τους φοροτεχνικούς να ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών νέα παράταση και ένα πιο ευέλικτο σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
4: Στον τομέα των αγροτών, ειδικά στους ελαιοκαλλιεργητές, καλό είναι το Υπουργείο να το ξαναδεί, να αφήσει χρόνο, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μην πάμε 1/1/27 στα μέσα δηλαδή της ελαιοκομικής περίοδου να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα.

0: ψηφιακής διακίνησης του παραγόμενου ελαιόκαρπου προς το ελαιοργείο, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
1: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Maybelline Creepy, Pantene, OGX, Colestone Mini Kit, Sios Color, Tesori d'Oriente. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: No more bets, please!
4: Τι κάνεις?
3: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
4: Αφού είναι και στα ελληνικά.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
7: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν.

0: Καφέ παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 11 ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόνς και ένα από αυτά βυθίστηκε. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση.
1: 11 ναυτικοί αγνοούνται όταν δύο εμπορικά πλοία που έβλεαν ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόν και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Ο Ρούμεν Ράντεφ πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας για εξηγήσεις μετά την απαράδεκτη αυτή επίθεση για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του που αποτελούνταν από 9 Σύρους και έναν Αιγύπτιο εξακολουθεί να αγνοείται ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν. Μέσω ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί γραμμή ζωής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Αντίστροφα, μέτρα ΟΦΗ για τη δεύτερη φετινή ευρωπαϊκή του μάχη στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την ΑΕΚ και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.
1: Αντίστροφα, μέτρα ΟΦΗ για τη δεύτερη φετινή ευρωπαϊκή του μάχη στη League Phase του Europa League. Οι κριτικοί ταξιδεύουν στη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν την Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ για την στοίχημαν Super League και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Η κριτική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ένωψης της αναμέτρησης με την ΡΕΝ. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν για την κριτική ομάδα, καθώς ο Χρήστος Σιέλης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Άρουν Ισέκα έκανε θεραπεία. Περισσότεροι από 400 φίλοι του ΟΦΗ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης. Οι φίλαθλοι που έχουν ολοκληρώσει την αγορά τους θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους την Τετάρτη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.598,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 269,35 εκατομμύρια ευρώ. 57 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Κύριο που έχουμε μπροστά μας, έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Όχι, βέβαια, θέλω στο φίλο μου τον Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε το δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερσι.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα. Φυσικό.
0: Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερως οι φυσικές, πάμε.

0: Μη μου ζητάτε να σας πω που είμαστε. Είμαστε κάπου στη Θεσσαλία. Όποιοι έχετε δει εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο θα καταλάβετε. Λοιπόν, φυσικό καλός. Είμαστε στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά. Εμείς για χόρτα είπαμε να πάμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε και αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα το δούμε. Stop τώρα. Γυρίζω.
1: Για τον καταράκτη.
0: Ναι.
1: Είναι ανεξερεύνητος ακόμα.
0: Ανεξερεύνητος. Γι' αυτό δεν λέω εγώ που είμαστε. Θα πάμε σιγά σιγά αποσυστικά. Κοιτάω.

0: μέσα στο πουθενά, μέσα στη φύση, εδώ που δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα δει ένα τέτοιο θέαμα, όσο μάλλον ένα τέτοιο μικρό ο καταράκτης, αλλά για το σημείο που είμαστε είναι παράξενο και περίεργο και λίγο παράλογο, αλλά δημιουργήθηκε όταν έχει πολύ νερό είναι σε τρία κομμάτια, σε τρία σημεία. Ένας είναι αυτός που βλέπουμε μπροστά, δύο δίπλα που δείξαμε. Ναι, με το πολύ νερό που κατεβάζει,
1: Ναι, όταν κατεβάζει το νερό είναι στις.
0: Χόρτα που θα βρούμε. Χόρτα θα βρούμε.
1: Θα πάμε τώρα για χόρτα.
0: Αλλά κάναμε μια...
1: Είδαμε στη φύση να μην πάρουμε χόρτα, τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, κάναμε μια στάση έτσι αναψυχής.

Λατρεμένα, αγαπημένα προϊόντα Ζουριδάκι. Έχω σκιοφιχτά, έχω παξιμάδι, έχω ελαιόλαδο. Θα κάνω μια κριτική σαλατάρα να τρώτε όλο το καλοκαίρι. Φάτε και το χειμώνα, γιατί θα έχετε καλές ντομάτες για αυτές που έχω εδώ. Θα βάλουμε ατζούγια, θα βάλουμε τουρσιά. Εύκολη είναι. Θα βράσετε τα σκιοφιχτά, δεν θέλουν πολλή ώρα, γύρω στα 15 με 17 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Τα σκιοφιχτά είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Θέλουν 15 με 17 λεπτά, έτσι. Και σε χαμηλή φωτιά να μην διαλυθούν. Ξεκινάω τώρα. Βάζω πάνω το τρίφτη και παίρνω τρίμα ντομάτα. Οπ, πάμε αλλιώς. Ξεκινάμε. Δεν την κόβω την ντομάτα με ζαράκια. Θέλω να κάνω σάλτσα. Φρέσκια ντομάτα φυσικά. Μπείτε λοιπόν και κλικάρετε στο zuridakis.gr γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Έχουμε και ελαιόλαδο εδώ. Κριτικότατο. Αλάτι. Πιπέρι σπασμένο χοντρό. Για ένα εδώ. Κριτική σαλάτα χωρίς κριτικό αγγούρι γνωστού. Θα το κόψω. Ροδέλες έτσι παραδοσιακά. Χωριάτικα. Ξηδάτες ελιές κριτικές. Πιπεριά, κέρατο ή κατσίκα που λέμε στο χωριό μου. Πάμε για αυτή λίγο έτσι διαγώνια. Με το σαντόκου, το φορζέ εδώ το αγαπημένο μου. Πίσω πινέλ.

0: αγαπάμε να κόβουμε με μαχαίρια ο πινέλο.
1: Όπως σαλατάρα, να τρώει όλη η οικογένεια γευματάρα. Στη σαλάτα θέλει ριγάνι, θέλει καλή ριγάνι.
0: Όπως θέλει και ένα τουρσί καλοκαιρινό, τουρσί γλιστρίδας, από τα χεράκια μου. Στείλτε μου μήνυμα να σας πω τη συνταγή.

τα υπέροχα βραβευμένα παξιμάδια με λάδι και ρίχνη. Έχει και με ντομάτα. Είπαμε, zoridakis.gr. Μπείτε στο e-shop του. Εκτός από αυτές τις υπέροχες ατζούγες, μπορείτε να βάλετε και γάβρο μαρινάτο, μπορείτε να βάλετε και παστό κολλιό, μπορείτε να βάλετε και ρέγκα, ό,τι αλίπα σας αρέσει, ε. Και λίγο λαδάκι πάνω για τη γεύση, από την κονσέρβα. Μπουκές, σαν κρουτόν.

0: Μα στη φύση και βρει. Δεν ανοίγει. Ο όπινο δεν ανοίγει. Έχει δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ. Γύρισε το. Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Και άνοιξε τον.
1: Ωραία.
0: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Και βρήκαμε.
1: Ζώχια. Αυτά γίνονται και βράζονται τα ζώχια που βράζει το πιο γλυκό χόρτο που υπάρχει. Το πιο γλυκό χόρτο είναι το ζώχι.
0: Έχει αγκάθι αυτό.
1: Ναι, δεν είναι αγγελό, είναι αυτό, είναι πολύ μαλακό.
0: Τα γαϊδουράγκα θα ποια είναι.
1: Είναι άλλα. Αυτά είναι ζώχια. Αυτά που γίνονται, βράζονται μαζί με ραβίκια και γίνονται το καλύτερο. Oh. Ζώχο δηλαδή. Το καλύτερο.
0: Σαν λουλούδι είναι.
1: Και μέσα η γάλα. Κοίταξε εδώ, βγάζει το γάλα κάτω.
0: Το γάλα, ε.
1: Ναι. Και αν το κόψουμε και πιο κάτω, θα βγάλει και ξανά γάλα εδώ. Είναι λίγο προ το πικρό τώρα του.
0: Πικρό,
1: άλλο,
0: ε?
1: Τρώγεται, ναι.
0: Θεραπευτικό. Αυτό εδώ είναι ζώχι μικρό. Βάλω τον πινέλ μου και το ξεπατώσω. Εύκολα. Αυτά εδώ τι είναι τώρα.
1: Αυτά λέγεται σπανάκι.
0: Είναι το άγριο, το σπάνιο σπανάκι.
1: Το σπάνιο, το σπανάκι.
0: Το οποίο, το σπόρο.
1: Κάνει μεγάλα φύλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το σπόρο το βγάζουμε από αυτά εδώ τώρα. Αυτό το άφησε για σπόρο τώρα. Αυτά εδώ, όλα αυτά θα βγουν σπόρους. Όλα αυτά εδώ. Από αυτό θα πάρουμε το σπόρο τώρα για να σπίρουμε ότι είναι φυταριά τώρα, αυτό για σπόρο τώρα αυτό. Κάνει πάρα πολλά σπόρια, πάρα πολλά σπόρια. Κοίταξε πόσα σπόρια κάνει. Μπορεί να σπίρεις με αυτό μισό στρέμμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, με αυτό το σπόρο που θα βγάλουν όλα αυτά τα φυτά.
0: Άγριο σπανάκι.
1: Αυτό πέφτει μόνο του και φυτρώνει μόνο του. Δεν το έχουν σπείρει.
0: Φύγεται από μόνο του.
1: 10 χρόνια βγαίνει μόνο του.
0: Ναι, πέφτουν τα σπόρια σαν τα μανιτάρια.
1: Να κρατήσουν σπόρο να μην το χάσουν. Για να σπείρουν τώρα αρκετό. Τώρα αυτά τα φύλλα να τα κάνεις σαλάτα γίνεται πιο καλύτερο.
0: Ομοί.
1: Ναι, ομοί σαλάτα, ομοί.
0: Κόψε να μου δείξεις τι τρώμε από αυτό.
1: Ε?
0: Κόψε τι τρώμε από αυτό.
1: Καταρχήν και όλο το τρώμε, αλλά τρώμε ειδικά τα φύλλα.
0: Τα φύλλα, ε.
1: Τα φύλλα, ναι. Τα φύλλα από αυτά. Φύλλα από αυτά γίνεται η καλύτερη ομοί σαλάτα.
0: Oh.
1: Ορίστε. Τώρα όσο μεγαλώνει το φυτό, μικράνουν τα φύλλα μετά. Όσο είναι χαμηλά, τα φύλλα είναι 4 δάκτυλα, κάτι και τόσο μεγάλα γίνονται. Και είναι παχύρευστο το φύλλο. Είναι σαν το σπανάκι, αλλά είναι πολύ πιο παχύρευστο και πιο γλυκό από το σπανάκι.
0: Πιο γλυκό.
1: Ναι, πολύ πιο γλυκό από το σπανάκι. Φέρνει τζάνα να τα βάλουμε μέσα.
0: Έρχομαι. Μάζεψε και κρεμμύδια φρέσκα ο άνθρωπος. Συνοδέψουμε τη σαλάτα.
1: Αυτά είναι φιλιπουργιάτικα τα,
0: ναι,
1: κρεμμυδάκια. Πέρασαν το χειμώνα όλων.
0: Βγείτε στη φύση, μάθετε τι έχει φύση και βάλτε το στόμα σας. Μην παίρνετε όλα τα χημικά. Καλά δεν λέω. Σεμινάριο σας κάνουμε σήμερα φυτολογίας.
1: Ορίστε, μύρισε, τι ωραία μύρισε.
0: Άγρια ρίγανη, τελείως διαφορετική η μυρωδιά της.
1: Η άγρια τσουκνή δεν είναι αυτή εδώ.
0: Δείτε. Και άγρια τσουκνή που μόλις την πιάσω εγώ.
1: Άγρια τσουκνίδα.
0: Εκτός από τις πίτες τρώγεται και σαλάτα. Δείτε. Δεν μυρίζει τσουκνίδα, αλλά αγγυλώνει που λένε και στα χωριά μου. Και αυτό.
1: Ρίγανη και αυτό.
0: Ρίγανη.
1: Ρίγανη.
0: Και άλλη ρίγανη. Και μου υποσχέθηκες ότι θα βρούμε και σπαράγγια. Ή δεν είσαι σίγουρος.
1: Ναι, θα βρούμε και σπαράγγια.
0: Ναι. Και άμα δεν βρούμε δεν πειράζει.
1: Θα τα βρούμε, όχι, βρούμε πολλά.
0: Ήδη δείξαμε πολλά.

0: μαζέψουμε και όλα για σαλάτα. Θα μαζέψουμε και σαλάτα.
1: Πάμε. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε? Μολόχα.
0: Είναι η μέντα.
1: Μέντα, ε.
0: Εδώ είναι η μέντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι ημιορεινό. Δείτε. Εδώ χιονίζουμε το παραμικρό, ε. Χιονίζει και την άνοιξη, να ξέρετε.
0: Τώρα εδώ έχει όμως όλα τα αρωματικά. Εδώ είναι η μολόχα.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πολυκόμι.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πολύκουμπο εδώ. Πω. Έτσι λέγεται, πολύκουμπο λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται πολύκουμπο, το οποίο κάνει πολλούς κόμπους.
1: Το πολύκουμπο δίπλα, που κάνει πολλούς κόμπους. Τι μυρουδιά έχει το πολύκουμπο?
0: Όπου
1: αρώματα.
0: Όλα αρώματα είναι, όλα αρώματα είναι.
1: Αυτά είναι και αφέψιμα να μπαίνουν και μέσα σε πίτες, ας πούμε. Σε φαγητό.
0: Ωραία.
1: Αυτό πάλι τι είναι?
0: Το χρησιμοποιούν για κάποια φαρμακευτική.
1: Για να μυρίσω.
0: Ιδιότητα.
1: Βασικά και η άγρια μέντα δεν έχει καμία σχέση με τη μέντα που μυρίζουμε. Τελείως διαφορετική. Αυτό εδώ τώρα.
0: Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο έχει μια ωραία άλλη.
1: Κάτι πιο άγριο αυτό, πιο
0: άγριο,
1: πιο σκληρό.
0: Πιο φυσικό.
1: Ναι. Αυτή πιο strong. Είναι το ίδιο, για να δω.
0: Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω είναι όλο αρωματικά φυτά. Έχει αυτά, άγρια αρωματικά φυτά.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Εδώ πιο ψηλά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα. Η μέντα, το πολύκοπο, όλα αυτά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα.
1: Μέντα, πολύκοπο. Δείτε. Τι έχω.
0: Πόσο βρήκαμε, 4 βρήκαμε.
1: Ναι. Βρήκαμε ρίγανη άγρια. Μέντα, άγρια, πώς το είπα, πολύ. Πολύ κουμπό.
0: Πολύ κουμπό. Αυτό είναι άλλο πάλι φυτό, το οποίο και αυτό αρωματικό είναι.
1: Και άλλο και αυτό μοιάζει με άγρια ρίγανη.
0: Όχι, άλλο.
1: Αλλά είναι άλλο. Κοιτάξτε, ρε παιδιά.
0: Κοίταξε εδώ.
1: Κοιτάξτε. Τι ομορφιά έχει βασικά. Δείτε.
0: Και αν ψάξουμε όλους αυτό το μέρος, θα βρούμε ό,τι αρωματικό φυτό έχει. Είναι όλα αρωματικά φυτά.
1: Οι ανθοδέσμοι της φύσης από μένα για σας. Άγρια τσουκνίδα η οποία έχει μεγαλώσει και ακριβώς κάτω,
0: κάτω
1: είναι η τσουκνίδα την οποία βάζουμε στις πίτες κτλ.
0: Όταν μεγαλώσει.
1: Θέλει γαντάκι. Κάποιοι βέβαια την πιάνουν και έτσι, δεν ξέρω. Έτσι, χωρίς γαντάκι.
0: Την
1: πιάνεις.
0: Τρώω στην κορυφή, ορίστε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σε συμπάει. Και την τρως.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ανάγκη μου.
0: Το καλύτερο, ναι. Εγώ τρώω μία-δύο την ημέρα, τρώω. Ειδικά άμα είναι τρυφερή. Αυτά είναι πιο τρυφερά. Θα κοιτάξω πιο τρυφερό. Όχι, θα τρώω γιντάνιτα. Αυτό το γιντάνιτα. Το πιο υγιεινό φυτό.
1: Δεν υπάρχει. Είναι λένε.
0: Για το ορικό.
1: Για το ορικό.
0: Ναι.
1: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Αυτό και.
0: Είναι πολύ γευστικό όμως.
1: Και η γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι άμα το τρώω στο τρώω. Πικρίζει λίγο, αλλά είναι τόσο γευστικό στο σώμα. Αφήνει τέτοια γεύση στο σώμα, δηλαδή.
1: Στο τέλος.
0: Που είναι ευχάριστη.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, όταν τα ζώα τρώνε όλα αυτά εδώ τα αρωματικά και ό,τι υπάρχει στη φύση και δεν τρώνε φυτοφάρμακα κτλ. Τι αποτέλεσμα έχουμε στο τραπέζι μας, τι αποτέλεσμα έχουμε γευστικό και φυσικά στην υγεία μας. Άλλο να τρως τώρα πρόβατο και αρνί θεσσαλικό εδώ με αυτά τα αρώματα και άλλο να τρως, να μην πω από πού. Κάποιοι τα λένε αμβρονιές, κάποιοι τα λένε ομβριές, κάποιοι τα λένε σπαράγγια. Βράστε τα, πιείτε το νερό.
0: Σαλάτα γίνονται.
1: Σαλατούλα με τα αυγά, ομελέτα.
0: Θα τα κόψουμε κι άλλα.
1: Ναι. Λίγο βράσιμο και δεν πετάμε το νερό. Λίγο λεμόνι. Είναι φάρμακο.
0: Βλέπω γύρω να πάνε από τα.
1: Ναι. Πώς κάνει από πάνω.
0: Σκάνε από πάνω από τα. Πόσο τα σώδη είναι κάτω και από πάνω.
1: Έτσι.
0: Σκάει το σπαράγγι.
1: Αυτό τώρα ολόκληρο μέχρι που κόβεται. Όσο πιο ψηλά.
0: Όσο πιο ψηλά, όσο πιο τρυφερό.
1: Έτσι. Το άλλο δεν τρώγεται.
0: Σπάζει με το χέρι, ορίστε. Δεν χρειάζεται από τη μαχαίρα ή τίποτα το κόβεις. Από εκεί κάτω μετά σκληραίνει. Ή κόβεις μετά τα μικρά.
1: Τα δίπλα. Τα παρακλάδια.
0: Τα παρακλάδια.
1: Τα παρασπάραγγα.
0: Ναι, αυτά είναι τα πιο τρυφερότερα ακόμη.
1: Για πες μου αυτό τώρα, ότι αυτές δεν είναι σπαραγγές, απλά μέσα αυτά προσπαθούν να βγουν στο φως για να...
0: Στο φως, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ρίζα, είναι, είπαμε, κάτω από το δέντρο, από το κάθε δέντρο, να είναι σκιά από κάτω η ρίζα.
1: Μπράβο.
0: Και προσπαθούν να βρουν τον ήλιο.
1: Μπράβο, για να βγουν πάνω και να γίνουν...
0: Να βρουν τον ήλιο, ναι.
1: Και περνάνε, τα κόβουμε όπου μέσα, είναι τρυφερά.
0: Περνάνε μέσα από το δέντρο αυτό, όσο ναι. πυκνό και αν φαίνεται, για να βγουν πάνω για να τα χτυπήσει ο ήλιος.
1: Όταν σταματάει να γίνεται τρυφερό εκεί, δεν το κόβουμε. Το
0: όχι,
1: κόβω δηλαδή, μέχρι εκεί που είναι τρυφερό. Που
0: είναι τρυφερό, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, αυτό είναι τρυφερό. Εδώ. Κόβουμε την κορυφή. Που κόβεται με το χέρι, δεν χρειάζεται μου τη μαχαίρι, δεν τίποτα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κρίζα τη Βιλανιδιά.
1: Σηκώνουμε και κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αυτό. Αυτό.
0: Κοίταξε, εδώ μέσα κι άλλα.
1: Ολόκληρο.
0: Δείξε την ρίζα εδώ λίγο, να δείξει τη ρίζα που είναι η ρίζα. Είναι κάτω.
1: Περίμενε να έρθω.
0: Να πω. Στη σκιά.
1: Είναι μέσα στη σκιά εδώ.
0: Και προσπαθεί να βγει πάνω τη Βιλανιδιά να το χτυπήσει ο ήλιος.
1: Αυτό τώρα όλο το μεγάλο είναι σπαράγγι, όλο.
0: Ναι, ναι, όλο σπαράγγι.
1: Εδώ. Ναι, πάμε, ναι, πάμε. Εδώ. Δείτε.
0: Και αυτά εδώ. Και τα κόβουμε, είναι πολύ τρυφερά αυτά που είναι μέσα στη σκιά. Είναι πάρα πολύ τρυφερά. Όταν λέμε τρυφερά, λέμε πάρα πολύ τρυφερά, Βασίλη. Αυτά κόβονται και πιο χαμηλά.
1: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα που βρήκαμε. Ε.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν μέσα στη σκιά. Εδώ είναι μέσα στη σκιά. Μπορείς να τα φας και είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Έχει.
1: Ούτε τα πλένεις τίποτα, τι να πλένεις πες.
0: Τι έπιες, τη φύση έξω.
1: Έτσι.
0: Τα πιο τρυφερά που υπάρχουν.
1: Είσαι
0: που βρήκαμε, δηλαδή είναι αυτά τα πιο τρυφερά. Τα βρήκαμε από κάτω στο... Και, με... και αυτό τρώγεται. Αλλά είναι πιο σκληρό κάτι, γιατί πήραμε μόνο εμείς τον...
1: Κοιτάξτε. Εμείς μεγαλώσαμε με τα κυγκέρια.
0: Το ξεφλουδάμε εδώ.
1: Λοιπόν, κυγκέρι, το πηγαίναμε μικρή, ήταν το σνακ μας, λοιπόν. Πηγαίναμε έξω στη φύση, το κόβαμε, θα γυρίσω εγώ τώρα να δείτε, μισό λεπτό. Είναι αυτό το κυγκέρι.
0: Ναι, βγάζουμε τη
1: βγάζει
0: φλούδα.
1: Τη φλούδα.
0: Μένει το άσπρο το...
1: Εσείς τι βάζατε, αλάτι?
0: Αλάτι, ναι, αλάτι. Ξυδάκι.
1: Ναι.
0: Αλάτι, ξυδάκι. Βγάζουμε τη φλούδα εδώ, έτσι εδώ βγάζουμε τη φλούδα. Και μένει το άσπρο όλο.
1: Μπράβο. Έρε, πόσα χρόνια πίσω με γύρισες.
0: Κοίταξε να δεις τι ωραία που είναι πράγματα. Αυτό να το κάνεις και σαλάτα δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κυγκέρι εκτός από εμάς εδώ που μεγαλώσαμε με αυτά.
0: Ορίστε. Το ξυλοδάκι είναι πολύ ωραίο. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο τυφερό είναι. Ορίστε.
1: Έχω να δοκιμάσω από πολύ μικρό παιδί. Αλήθεια σου λέω. Για κόψουμε λίγο ή δεν γίνεται τώρα.
0: Γίνεται, βεβαίως. Πάρε την μπροστά εδώ που είναι. Ορίστε. Σπάσω, σπάζει. Είναι πολύ μαλακό. Ορίστε. Αυτό γίνεται σαλάτα τώρα. Με λαδάκι, με ξυδάκι.
1: Α, βάζει και τέτοια. Σε και λάδι,
0: ξύδι. Ναι, κανονικά. Γίνεται μια σαλάτα φοβερή δηλαδή.
1: Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή μετά από τουλάχιστον 35-40 χρόνια.
0: Θα δοκιμάσω κυγκέρι.
1: Και να ταξιδέψω στις παιδικές μου μνήμες.
0: Πόσο φαίνεται?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι... Αυτό, πήγα κατευθείαν πίσω.
0: Κατευθείαν πίσω.
1: Κυγκέρια. Πω... Με τι τρεφόμασταν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο? Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απογειώσουμε τον χαλβά του Μπακάλι. Ξέρετε πολύ ο χαλβά του Μπακάλι, ε? Το μακεδονικό. Λοιπόν, έχω μήλα ζαγορίν, έχω ξηρούς καρπούς, έχω λεμόνι και θα τον κάνουμε, ναι, στα κάρβουνα, σαγανάκι μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ξεκινάμε γρήγορα, με μήλο πρώτα. Όσο πιο λεπτές φέτες, μήλα ζαγορίν, κόκκινα μήλα ζαγορίν. Δείτε, αυτό θέλω. Τσιγαρόχαρτο. Τώρα, άμα δεν μπορείτε, εντάξει, και λίγο πιο. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer. Εδώ. Φαίνεται το μαχαίρι μας. Φουντούκια. Τα χοντροσπάω ή τα χοντροκόβω. Χαλβάς με κακάο εγώ, πάρτε και με βανίλια, πάρτε ό,τι θέλετε. Το κόψω σε ζάρια

θα βάλουμε κάτω στην επιφάνεια αλουμινόχαρτου και λαδόκολλας φέτες μήλου. Χαλβά. Να καλύψει όλη την επιφάνεια. Μήλα από πάνω. Το μήλο αγαπάει την κανέλα, θα ρίξουμε και κανέλα, θα ρίξουμε ξύσμα λεμόνι, τα φουντούκια και θα ψήσουμε. Και σας επιφυλάσσω και κάτι για το τέλος. Τελειώνω με κανέλα και σφραγίζω.

0: είμαστε, νομίζω είμαστε καλά. Για να δω.
1: Φούσκωσε.
0: Ακούγεται. Και θα τολμήσω. Α, καίκα. Να το βγάλω. Και έχω εδώ βουτήματα αμυγδάλου για να τα σπάσω πάνω για να το κάνουμε άλλο. Ανοίγω. Ωρε φίλε. Είχαμε δυνατή φωτιά και έγινε γρήγορα. Ελπίζω να μην το κάψαμε. Όχι, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε. Αυτό. Και μέλι θα ρίξω από πάνω τώρα. Κρυματίζω από πάνω πατσιμάδια. Λίγο χαρουπόμελο ή μέλι. Σταγόνες λεμονιού ή και λάιμ. Και καλή σας απόλαυση.

0: είπαμε, όταν θα βρισκόμαστε και θα περνάμε από τη Θεσσαλία, θα κάνουμε στάση στο Γούναρι. Θα παίρνουμε το χαλβά μας, θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θα κάνουμε και μια συνταγή. Έχουμε κάνει χαλβά. Έχουμε δείξει πώς γίνονται οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες και τι έμεινε τώρα. Τσουρέκι. Τσουρέκι επίσης παραδοσιακό. Δεν τρώγεται μόνο το πάσκα το τσουρέκι όπως συνηθίζεται. Είναι ένα γλύκισμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο τρώγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ κάνουμε τη ζύμη την παραδοσιακή, σωστά, η οποία έχει μέσα αλεύρι σκληρό, βάζει μαστίχα μαχλέπι να υποθέσω,
1: ναι.
0: Βούτυρο,
1: λίγο βούτυρο,
0: ναι, και αφήνεις αυτό όλο το μείγμα πόσες ώρες να φουσκώσεις, γιατί πρώτη φάση.
1: Γύρω στη μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα να γίνει, ναι, έτσι. Για πιάστο λίγο να δούμε.
1: Τώρα είναι βαμπάκι.
0: Βαμπάκι.
1: Το ξεφουσκώνουμε.
0: Βαμπάκι φαρσαλινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι η δεύτερη φάση του.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Έτσι.
1: Το φτιάξαμε μια φορά, το χτυπήσαμε στο μίξερ μας σε αργή ταχύτητα. Το αφήσαμε μια μισή ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει. Το βγάλαμε. Το πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Mm-hmm. Σε πλεξούδες το κάνουμε.
0: Και πάει στόφα.
1: Στόφα. Μια μισή ώρα,
0: ψήσιμο.
1: Κάλτσιμο, ψήσιμο.
0: Όλα αυτά τώρα θα ζυμωθούν και θα μπουν στόφα. Η στόφα 45 βαθμούς για μια μισή, δύο ώρες. Να φουσκώσουν και μετά τι θα κάνουμε. Θα τα ψήσουμε στους πόσους. 160. Για πόση ώρα. 35 λεπτά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι απατεώνες. Να το ξέρετε. Με στείλανε να πάω να ξεκουραστώ, δώσαμε ραντεβού και ο τριαντάφυλλος, εγώ τον δώσω κανονικά, δεν έχει να κάνει, και ο τριαντάφυλλος τα έβγαλε γιατί φουσκώσαν οι λιτάχα μου, φουσκώσαν νωρίτερα, τα άψησε, αφού τα πέρασε με το πουλάκι και το φιλί αμυγδάλου, και κυρίες και κύριοι, έχουμε

0: το αποτέλεσμα, δείξω το δικό μου το είναι πιο special. Το κρουασάν θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και τα λέω κρουασάν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαστε έτοιμοι, ξεφουρνίζουμε! 3, 2, 1. Αυτό είναι το δικό μου. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε το, κοιτάξτε το. Έτσι μου έρχεται να το φάω. Να το σκίσω στη μέση και να βάλω μαρμελάδα. Μένω μου αρέσει μαρμελάδα ή μερέντες και τέτοια πράγματα, φλόρικα. Θέλω αληθινά. Θέλω τη μαρμελάδα για άλλος. Παίρνω το κρουασάν μου που λέγεται τσουρέκι. Για κάποιο λόγο έχω φάει κι άλλο, μα εγώ και ένα ανάγκη. Θέλω παράδοση. Θα το τυλίξει η Γιώτα. Έχει βάψει νύχι πασχαλιάτικο. πω πω παιδιά πως μυρίζει. Γούναρες, εκτός από χαλβά, κουραμπιέδες, παγωτό, γλυκά, σιροπιαστά, της Παναγίας στα μάτια. Κάθε φορά που θα περνάω από τη Θεσσαλία θα σταματώ εδώ, θέλει δεν θέλει. Παίρνω το τσουρέκι μου, πέρα από την πλάκα. Και είπαμε, δεν τρώμε τσουρέκια μόνο τον Πάσχα, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το τσουρέκι δεν έχει εποχή.
1: Σχεδόν έτσι, πώς είναι έτοιμο.
0: Ο κόσμος έρχεται εδώ να πιει καφέ, να πάρει τσουρέκια, έρχεται να πει τις ιδέες του. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ στο Χρήστο.
2: Κάθε μέρα.
3: Πρωί απόγευμα.
2: Γειτονιά.
0: Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό εκτός από το χαλβά. Τι αγαπάτε πιο πολύ, το γαλακτομπούρεκο, κάνει καλό γαλακτομπούρεκο, έτσι. Και το καλοκαίρι παγωτάρα.
4: Ο Δημήτρης το καφέ, ο Δημήτρης καφέ.
0: Δημήτρης κάθε μέρα καφέ, ελληνικό.
3: Πρωί απόγευμα.
0: Ελληνικό ή...
3: Ελληνικό μερακλήδικο.
0: Δεν είναι πολύ καλό παιδί.
3: Ο πρώτος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά στην επαρχία Βαρσάλων.
3: Ο πρώτος.
0: Ναι. Πρώτος δεν είναι, αλλά κοντεύει να τον φτάσει. Γελάει.
3: Έλα φίλε.
0: Τι να κάνω κι εγώ, παλεύω με ένα χέρι. Και τσουρέκι, και τσουρέκια, και χαλβά πάλι. Και καλό καλοκαίρι.
3: Καλή αντάμωση φίλε, σε ευχαριστούμε.
0: Και τα λέμε. Φεύγω, καλή. Δεν λέω που πάω όπως πάντα.
3: Yeah.
0: Bye. Με τσουρέκια, με χαλβάδες, πάντα φεύγω γεμάτος από εδώ. Γιατί είναι ο καινούριος μου, καλός μου φίλος ο Χρήστος. Γεια. Yeah.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
6: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
7: Δέκα χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.

0: Στα Χανιά είμαστε, αλλά όχι μέσα. Κάναμε σαωράκι. Βλαχερονίτισα. Μην σας πάει στα βλαχοχώρια. Είπαμε, νομός Χανίων. Ήρθαμε να πάμε στον Αντρέα, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε τι άλλο. Βόλτα στο χωριό και γεια σας.
1: Δεν
0: πίνετε μία σταλιά,
1: δεν πίνω.
0: Ε,
2: αν
0: βρέξεις,
2: θα μην πίνεις.
0: Από την Αθήνα.
1: Γεια σας, παιδιά, δεν κάνετε, πες. Δεν κάνετε. Γιατί καλό αυτό, τι πάει. Λοιπόν, θα σώξουμε. Θα βάλουμε την κανητό, να πούμε να πάμε να την κανητό.
0: Ναι, 7 η ώρα το πρωί την κανητό.
1: Αυτή είπα, πούμε για τη σκουδία.
0: Αφού το έκοψες.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε.
1: Δεν κάνετε, απλά χερονίτησα.
0: Παραγία μου. 7-8 χρόνια έχουμε να έρθουμε εδώ.
1: Καλά κάνετε. Καλώς ορίστε. Δεν θα πούμε να δείτε το μάγαζι, να πιούμε μια τσικουδιά.
0: Κατά τα άλλα δεν πίνουμε. Χτυπάνε τηλέφωνο όλα.
1: Πάμε.
0: Φύγε.
1: Φύγαμε. Πάμε. Έλα, έλα.

0: πάμε!
1: Ρίχτα!
0: Ρίχτα στην κάνα τα χαρτιά! Πάμε, έλα, έλα!
1: Κάτσε, περίμενε να βρεθεί.
0: Μα δεν μπορώ, ρε, πάτε τα λίγο να το γερό.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Καταρχά έχουμε να συναντηθούμε 7-8 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ, χαθήκαμε, χαθήκαμε.
1: Αλλιώ άφησα με μαλλιά πιο γοητευτικό σου.
0: Και πού ακόμα
1: σε μπαμπά πλέον για βόλα. Ανδρέα, Χουρδάκη, Βλαχερονίτησα, παλιόμιλο στο μαγαζί. Γιορτή Χοχλίου κάθε πότε μέχρι να κάψει
0: το πρώτο Σάββατο. Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
1: Πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Και πόσα κιλά Χοχλίου κάνουμε τότε?
0: 100 κιλά.
1: Τόσα, τώρα θα κάνει 500 γραμμάρια.
0: Ναι, τώρα θα κάνω και πολύ είναι. Και δώσε αέρα, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορεί να
1: γίνει. Ναι, όλα αυτά.
0: Είμαι ενεργικό,
1: πώ του βάζει?
0: Σε πληρώνω, σε πληρώνω να κάνουμε τη δουλειά μα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, μην γελά, μην γελά.
1: Πόσο του βάζει, τι γελά. Εγώ θα ανακατέψω.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, σιγά τον Ιχάκη, μην ενώσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Όλοι σας κάνουν.
0: Αυτή θα μένει στην δούλη του Θεού, κύριε.
2: Α, έτσι, σημάζω τους βάζει το κεφάλι.
0: Κύριε, άμα για μένα φέρω το κεφάλι, δεν τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα, κύριε Βασίλη.
1: Να πάω να πληθώ και να έρθω.
0: Ναι, πήρε, προλαβαίνεις.
1: Πάντα πάνω σου. Ναι. Δείχτα, δώστα.
2: Πες τι έχεις να πεις.
0: Το οποίο το έχουμε βράσει,

0: Λοιπόν, εδώ έχεις αλεύρι, αλάτι.
1: Και δεν το λίβανο.
0: Το τριλίβανο το βλέπουμε. Πιπέρι, ρίγανη.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι έτοιμο γιατί είναι βρασμένο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Τι πίνεις με αυτό το λιβανικά?
1: Κρασί, κρασί, τσικουριά. Εγώ πίνω τα πάντα, έχω πρόβλημα. Και κρασί και τσικουριά και ούζο πάει, ούλα πάλι. Και με τον πειράζει κατεβαίνει, για τον πειράζει κατεβαίνει. Αν έπαμε σε κανένα μας κερνούσανε, θα το πήραμε κανένα πειράζει. Παιδιά, όλα καλά, εντάξει, σας αρέσουν τα χαλιά μας. Να είστε καλά. Για τον χρόνο έχουμε την υγεία μας, θα ξανάρθετε.
0: Τελικά τι θα πιούμε, λέγε.
1: Κρασί.
0: Τίποτα, νερό.
1: Όχι, θα πιούμε κρασί, ήταν.
0: Είπε σε πίνη σήμερα.
1: Θα πιούμε λίγο τα παιδιά.
0: Τράβο το λίγο να πάει μέσα το.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, εκεί είμαστε έτοιμοι, κύριοι.
0: Βουαλά.
1: Τέλος, είμαστε έτοιμοι.
0: Με τι του τρώσει ο κλειός?
1: Με σκορδαλιά. Εμείς τρώμε σκορδαλιά. Σκορδαλιά δεν έχουμε, αφού με το σκόρδο σκέτο.
0: Το δεν μπορώ.
1: Δεν μας νοιάζει, αλλιώ. Αν δεν είσαι, να σου πω. Σκορδαλιά
0: δεν είναι έτσι τόσο. Σκορδαλιά. Περίμενε, ρε. Μοτοκλειφίδα είμαι, θα μου να μάθει.
1: Μοτοκλειφίδα, ναι.
0: Α, όχι, το πυρού είναι ανάποδα και το βγάζει το πίσω.
1: Μοτοκλειφίδα, ρε.
0: Θέλω να φάει έναν. Θέλω να φάει, θα μου δείξει.
1: Πώ το τρώμε στα χανιά, μην ξέρει.
0: Όχι.
1: Θέλω να σου δείξω πριν. Συγγνώμη, να το έλα, φύγω παρά φύγω να πάω να το μιλήσω.
0: Εγώ θα τρώω έτσι από εδώ κανονικά με τον τρολίμανο. Κανονικά. Για να δω πώ τρώω εγώ γλυό, περίμενε, σε περιμένω εγώ.
1: Μην με διάβα, μην με διάβα. Δεν θα μένει αρκό να φύγει.
0: Πριν μου, άστα φλόρικα, έπαιρνε κοντογλυφίδα. Θέλω εγώ χανιώτικα. Εγώ είμαι φαρσαντό.
1: Ναι, δεν έχω ένα παιδί μας, το γνωστό ακόμα.
0: Τζέμπλος έτσι. Ξεκινάμε, περίμενε. Καταρχάς καίει, δεν καίει.
1: Καίει, καρέ.

0: για μια. Α το πούμε, τα πούμε.
1: Πήγε τον έντυπο.
0: Με κατάσταση με όλοι.
2: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε βήματα. Δεν είμαστε. Οι Γάλλοι του τρώνε με ειδικό αίμα.
0: Μα είπα στη Γαλλία. Εμεί είμαστε στα Χανιά, όχι στη Γαλλία.
2: Ποια Χανιά, στα Χανιά είμαστε εδώ.
0: Μπλα Γερμανίτσα.
2: Α, μπράβο. Α, στα Χανιά είναι 30 χιλιόμετρα.
0: 22 θα το πει. Α, τα φάμε 10 καλέ που είμαι σε
2: πέρα. Παίρνω το χωριό στο χέρι. Πάρε και εσύ. Εσύ που είσαι Χανιό, εγώ είμαι Βασιλινό. Πρώτο, εγώ τι κάνω. Εγώ γλύφω πρώτα.
0: Τι αρέσει ο γλυφό. Κάικα, κάικα. Θα σε τραβώ όλο.
2: Περίμενε, δείξτε το. Αυτό πρώτο. Δεν ξέρει, γι' αυτό δεν το βρήκα. Τσάπα Χανιώτη, τσάπα, μόνο πρόλογο είσαι.
0: Δεν ξέρει.
2: Να το βρήκε μετά.
0: Είναι κολλημένο, έχει κολλήσει.
2: Ενώ εγώ. Σέβη πράγμα. Ρε.
0: Πάρε, άπαρ μάλλον.
2: Ρε, ανάλα του του έχει.
0: Πάρε.
2: Ανάλατη τελείως.
0: Απ' τη μία τσικουδιά δεν κάνουμε.
2: Έφερε τσικουδιά.
0: Ναι. Φέρνει μια τσικουδιά. Πού είναι η σελίδα του Ρώσου.
2: Κάνα flashback.
0: Φέρνει μια τσικουδιά. Μαγαζί. Φέρνει μια τσικουδιά.
2: Το μεταξύ είναι μόνος του. Έτσι με την άλλη.
0: Και πάλι καλά. Θα φύγω κι εγώ. Τρώγε. Πάει.
2: Τι είναι ανάλατος.
0: Τρώγε.
2: Φέρε μου αλάτσι. Ρίξε αλάτσι. Μου φέρε εδώ ανάλατος. Όλο πρόλογο. Ρίξε αλάτσι. Α, μπράβο. Έτσι. Τώρα. Τώρα, και πιο και μια μπύρα παγωμένη.
0: Έλα, παιδιά.
2: Πάντως είναι μπαμπάτσικοι έχουν.
0: Τέσσερα. Είναι ντόπια σιγουριά.
2: Κοίτα, γιος τρώω, εγώ είμαι χωριάτης.
0: Ξένα τρώσεις, αδερφή μου, ξένα τρώσεις. Παιδιά, πείτε μου.
2: Όπου το ξύδι είναι χωριάτικο, βαρύ.
0: Ναι, ρε. Τέσσερα μισή.
2: Δικό σου το φτιάχνει.
0: 4,5 κιλά είναι.
2: 4,5
0: κιλά.
2: Εγώ πετάω αυτό το τελευταίο.
0: Το τελευταίο κι όμως το λέει, ναι. Καλή σου όρεξη, Βασίλη.
2: Πότε είναι καλή, κάθε, έλα εδώ.
0: Έχω πελάτες, εγώ περιμένω πελάτες στο μαγαζί.
2: Λοιπόν, πότε είναι η καλύτερη εποχή του χωριού, ιδανικά χωριό εποχή.
0: Και προς καλοκαίρι και καλοκαίρι.
2: Προς το Πάσχα.
0: Ναι, προς το Πάσχα. Και αυτό και τώρα είναι καλή, καλοκαίρι είναι καλή.
2: Είναι καλοκαίρι. Ναι. Τώρα που έρχεσαι μια βροχούλα.
0: Ναι, εδώ έχουν φύγει.
2: Τώρα δεν είναι καλοκαίρι καταρχάς τώρα.
0: Τώρα δεν είναι καλή όμως η φρέση.
2: Άρα πιούμε μια, έχω να πιω 5 χρόνια τη σκουδιά.
0: Ναι, πιούμε.
2: Από τότε που ήρθα εδώ έχω να πιω. Θα βρέψω τα χείλη μου.
0: Ναι, στα χείλη μου. Σε ράκι δεν ψάχνω.
2: Από τότε. 7 χρόνια πω, ποσά τέτοιο πέφτει, ρε.
0: Ναι, πράγμα είναι ακυρωσμένη Παναγία μου. Σαν το γάλα κατεβαίνει.
2: Αλήθεια θα την πιω.
0: Συνεχιά μας, πάντα χαρές. Για να έχουμε συνεχιά.

0: Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 200 μόνιμους κατοίκους. Βρισκόμαστε τώρα έξω από το πάλε ποτέ δημοτικό σχολείο της Λαχιορνίτσας, όπου τώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία 30 χρόνια σε πολιτιστικό κέντρο και είναι ένας ωραίος χώρος εκδηλώσεων, όπου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τη γιορτή του Μπουρεκιού και τη γιορτή
1: της Πότε γίνεται η γιορτή του Μπουρεκιού?
0: Πάντα 13 Αυγούστου.
1: Πάντα
0: 13 Αυγούστου. Και επιλέχθηκε διότι οι γυναίκες του χωριού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση σε αυτό το ωραίο φαγητό, με αποτέλεσμα να γίνει...
1: Κάνουν κάτι διαφορετικό στο μπουρέκι, όχι, το κλασικό με φύλλο.
0: Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω, ναι. Αυγό και σισάμι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βιώσμο και...
1: Τα κολοκυθάκια της πατάτας και μυζίδα. Ναι, ναι,
2: ναι. Παλιά παιδεία, από όλα τα παλιά, από όλα τα άχρηστα. Ο Πέτρος ο Παλιατζής.
3: Πέτρος ο Παλιατζής. Α, Παλιατζής πότε πάει.
4: Πήγαμε γιαγιά στο χωριό και πάνω σε μπαλκόνι. Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ.
4: Το όνομά σου?
5: Αντωνία.
4: Αντωνία. Πώς κατεβαίνεις από εκεί?
5: Έχω σκάλα από εκεί.
4: Ε?
5: Από εκεί σκάλα.
4: Πώς χρονών είσαι αν επιτρέπετε?
5: 80.
4: Α, είσαι 80. Μόνη μένεις? Εδώ, μια ζωή.
5: Ναι.
4: Και τι μαγείρεψες σήμερα, πες μου, που είναι μέρα καλή?
5: Ναι, έψα κοιμά μακαρόνια.
4: Μαγειρεύεις μια φορά τη εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα?
5: Όχι, όχι, μαγειρεύω κάθε μέρα, γιατί...
4: Για ένα άτομο?
5: Ναι, ναι, ναι, πριν

0: λίγο, λίγο.
1: Σας παραδέχομαι. Άντε, γεια.
0: Το καλό. Το καλό, ευχαριστώ.
1: Τι μαγείρεψες, δυο φορές την εβδομάδα πάει?
2: Όχι δυο φορές την εβδομάδα.
1: Δυο φορές την μέρα. Δυο φορές την μέρα.
2: Τρώμε το πρωί, τρώμε το μεσημέρι, τρώμε το βράδυ. Το μεσημεριανό είναι και το βραδινό το ίδιο.
1: Τι τρώς συνήθως πρωί?
2: Καμιά φρυγανίτσα, κανένα...
1: αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι. Πάμε, μεσημέρι.
2: Μπουκαλάκι γάλα.
1: Ναι. Σήμερα.
2: Σήμερα φάγαμε μπουρέκι.
1: Το μπουρέκι το έχετε εδώ, γιορτή, το έχετε από
2: εδώ. Ναι, βέβαια, τι, βλαχιονίτσα είμαστε.
1: Ωραία. Τι σ' αρέσει το μπουρέκι?
2: Να καθίστε να κεράσουμε μια σκουδιά.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ. Νερό πίνουμε.
2: Και νερό. Και νερό.
1: Μπουρέκι και το βράδυ τι θα μαγειρέψεις?
2: Το βράδυ μαγειρεύω, παιδί μου. Αυτός θα λέει γιατί. Άστο λέει.
1: Αύριο.
2: Δικηγόρο, δεν είναι ψέματα λέει.
1: Τον έκαψε τον άνθρωπο.
2: Όχι, δεν τον έκαψα, τον αγαπώ, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, εντάξει, χιούμορ. Εγώ να δεις αλήθειες που λέω. Ένα νεράκι, δεν πίνουμε τσικουδιά. Σήμερα μαγείρεψες τίποτα?
0: Σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε μακαρόνια και με κοιμά από χθες.
1: 2-0. 2-0. Και άλλα μακαρόνια με κοιμά. Και ένα μπουρέκι.
0: 3.
1: Και πάω παρακάτω.
0: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και την παρακολουθώ.
1: Να
0: είστε καλά. Τα που κάνεις έτσι μου αρέσουν πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα που ήρθε στο
1: χωριό. Και καλή
0: μας.
1: Όρεξη και καλή
0: και
1: δουλειά.
0: Και να μας φτιάχνεις ωραία φαγητά να τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Εύκολα κυρίως.
0: Εύκολα, ναι.
1: Θα φτιάξουμε εύκολο.
0: Πού θα το φτιάξετε τώρα?
1: Θα δει σε λίγο.
0: Πού?
1: Έρχεται.
0: Πού?
1: Έρχεται. Εδώ. Κάτσε. Μείνε στην τηλεόραση.
0: Α, κατευθείαν θα το φτιάξει εδώ.
1: Ναι. Κρήτη είμαστε, στα Χανιά είμαστε, στην Βλαχερονίτισσα είμαστε. Κρητικό πιλάφι θα κάνουμε, λίγο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μάλλον. Δεν θα βάλουμε, για όσους δεν αρέσει, το αρνί. Εμείς θα το κάνουμε με ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, 100% φυτικές τροφές, προστατευόμενο από Έλληνες εκτροφής, από φάρμες εκτροφής. Δείτε το. Κίτρινο, ωραίο, το κόβουμε, θα το μαγειρέψουμε στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά και θα κάνουμε πιλαφιά που λένε στην Κρήτη. Πάμε να το κάνουμε μερίδες.

Επίσης έχουμε ένα τρόπο έτσι ιδιαίτερο, θα δείτε σε λίγο, με κάρβουνα ψήνει. Έχω αυτή την πύληνη γάστρα. Δεν κόβω σε κομμάτια το κοτόπουλο. Στη μέση θα το απλώσουμε στη γάστρα, νεράκι να το σκεπάσει, βράσουμε καμιά ωρίτσα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι. Αν θέλουμε βάζουμε κανένα σέλινο, κανένα καρότο λίγο να σπάσει και να δώσει γεύση. Κάτω τις φτερούγες. Ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω. Ακουμπάνε μάλλον τα μπουτάκια. Εδώ, αυτό. Σκέπασμα με νερό. Αλάτι. Εγώ δεν θα πάρω ούτε σέλινο ούτε καρότα. Θα πάρουμε την καθαρή γεύση από το κοτόπουλο. Θέλει κι άλλο νερό. Αλάτσι, αλάτσι, αληθινό αλάτσι. Από το σφινάρι. Νερό συμπλήρωμα και πάμε φωτιά. Ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο νερό που θα χρειαστεί. Έτσι δεν έχουμε μαγειρέψει. Κοιτάξτε τον κόλπο. Θα το υιοθετήσουμε. Με καρβουνάκι. Ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Έβγαλα τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα τηγάνισα, τα έδωσα λίγο χρώμα όσο μπορούσα στα κουβούλια. Αν δεν έχετε ελαιόλαδο, χωριστά. Εδώ τρία μέρη ζωμό σουρωμένο, ένα μέρος ρύζι, καρολίνα, ανακατεύουμε γύρω στα 18 λεπτά. Θέλει σαν το ριζότο. Δεν τα αφήνουμε με ζουμί, ένα μην γίνει στόχος. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα το δείτε τώρα. Ξύσμα λεμόνι και καθίστε ήσυχα και πιπέρι φυσικά.

Η ιστορία του χωριού ανάγεται γύρω στο 1600 και το όνομα Βλαχερονίτισσα το πήρε από την αρχαία Βλαχέρνα της Κωνσταντινούπολης, από το προάστιο όπου μία εικόνα της Παναγίας ήρθε εδώ πέρα τρεις φορές και τρεις φορές με εντολή του Σουλτάνου γύρισε και ξαναγύρισε. Βλαχερονίτισσα λοιπόν, Βλαχέρνα, και είναι εφτάλοφη όπως η Κωνσταντινούπολη, και είναι ορισμένες συγκυρίες που δύσκολο μπορεί να εξηγήσει κανείς, αλλά πάντως είναι ένα όμορφο και ιερό χωριό, διότι έχει κατοίκους οι οποίοι είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι.

0: αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό ημιωρινό, ήταν μακριά από τη θάλασσα. Υπάρχουν εδώ πέρα χτίσματα ενετικά, πολλά αξιόλογα δυστυχώς χαλάσανε είτε από τις βόμβες είτε από την τουρκοκρατία. Ο Τούρκος είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το ένα μπεντένι που είναι εκεί, ήταν δικό του και εκεί ήταν το κύριο σπίτι του. Ένα, δύο, τρία σπίτια και τα χωράφια όλα από εδώ πέρα, δικά του. Εδώ πέρα ήταν ένα μικρό πατητήρι και εκεί άλλο ένα πατητήρι, είχε τέσσερα πατητήρια. Και εδώ πέρα είχε άλλο ένα πατητήρι. Και ήταν ορισμένα σπίτια που διατηρούνται ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τα έχουν χαλάσει, ένα πατητήρι διατηρείται ακόμα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, εδώ ήταν παλιός τουρκικός οικισμός στο κέντρο.
0: Ναι, υπήρχε ο τουρκικός οικισμός, υπήρχε όμως, ήταν και ενετικός.
1: Και ενετικός.
0: Έχουν βρεθεί κομμάτια,
1: αντικείμενα.
0: Τα οποία είναι αντικείμενα και μάλιστα και μια πέτρα κάτω στο σχολείο Τετράγωνη που δείχνει πως υπήρχε αρχαία ελληνική πόλη.
2: Καναρίνια είναι όλα. Άστα να τα τρομάξουμε. Ωραία φίλε, αυτά θέλουν δουλειά εδώ πέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα. Πόσα έχει, 30? Αυτά είναι ωραία.
3: 30 μόνο. Βλέπω το παιδί είναι δείγμα.
2: Κυρία.
4: Ορίστε.
2: Πόσα είναι.
4: Τώρα είναι λίγα, είναι πιο πολλά.
2: Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν καθάρισμα, θέλουν. Και έχεις και τη φυσική, έτσι, το φυσικό ήχο των πουλιών.
4: Ο άντρας μου, τρελαίνεται για τα πουλιά, σκυλί.
2: Α, δεν φαίνεται καθόλου. Τρελαίνεται. Και καλά κάνει. Καφέ παντοπολείο, Όταν ήταν σωστά διαμορφωμένο, γιατί τώρα είναι πτέρμα, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε μέσα, πρέπει να ήταν. Έχουν πιει τσικουδιές εδώ. Ωπα, μάμα. Ωραίο καφενείο ήταν αυτό παλιά,
4: Καφενείο παντοπολείο.
2: Καφέ παντοπολείο. Πλένω χέρια και πάω να μαγειρωτσικαλίσω.

Καιρός δροσερός να μαγειρέψουμε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικές. Καπνιστή, πανσέτα, φαρμαντονάκι με θυμαρίσιο μέλι χωρίς γλουτένη παρακαλώ, και επειδή αυτή είναι έτσι λίγο λιπαρή και λίγο πάει προς το βρώμικο με την καλή έννοια, κάνω λίγο πιο υγιεινό με ζυμαρικά ζέας, με μακαρόνι ζέας. Αρωματίζουμε και το σφορδάκι πίσω με το ελαιόλαδο, το αφαιρούμε και θα δείτε απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά τρως μακαρονάδα. Πάμε. Κόβουμε το μπέικον, πολύ ψιλοκομμένο, ή ζαράκια ή λωρίδες. Τόσο όμως, έτσι να το

Έχουμε μισοβράσει τα μακαρόνια σε πολύ λίγο νερό. Θα πάρουμε από αυτό το νερό σε ένα μπολ, θα ρίξουμε μουστάρδα. Αν θέλετε, βάλετε και λεμόνι. Αν θέλετε, εγώ θα βάλω ρόκα στο τέλος. Είπαμε να ανακατέψω. Γραβιέρα, παρμεζάνα, ιδανικά. Και τελειώνουμε και τρώμε.

Εδώ είμαστε στην πλατεία του χωριού και μπροστά μας είναι το μνημείο των υπερπίστεως και πατρίδας πεσόντων κατοίκων της Λαχιονίτσας, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 21 Μαΐου εδώ πέρα στο χωριό είχαμε ένα μπορβαδισμό ασταμάτητο, είχαμε μεγάλες μάχες. Το χωριό ήταν στρατόπεδο των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών και των Άγγλων, και πιο πάνω είναι το ύψομα 107, στο οποίο 107 έγινε η μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης, όπου χάνοντας οι συμμαχικές δυνάμεις το 107, τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου, εχάθηκε η κυριολεξία για το αεροδρόμιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάτι το οποίο στιγμάτισε την όλη μάχη της Κρήτης, αυτό το οποίο έγινε στο ύψομα 107.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προτεραιότητά μας να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες, είπε μεταξύ άλλων. 8 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέλος, με απόφαση Τραμπ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Διαδοχικά περιστατικά σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Σε αδιέξοδο τα στελέχη του λιμενικού και τοπικοί φορείς. Απαράδεκτες εικόνες από τον υπαίθριο χώρο στην Ιεράπετρα όπου διαμένουν προσωρινά μετανάστες. Ρηματική διακοίνωση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης. Τι αναφέρει η Τρίπολη, προειδοποιεί ακόμα και για διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Αυτοψία στα έργα από τον Χρήστο Δήμα. Σε πλήρη επιφυλακή η πολιτική προστασία στην Κρήτη, που αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας αναμένουν οι μετεωρολόγοι. Πότε θα κοπάσουν τα φαινόμενα? Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, καθώς όπως είπε κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει σήμερα 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία μεταξύ άλλων της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις και το ιδιωτικό χρέος. Σε μια εξέλιξη τέλος που λίγο πολύ αναμενόταν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβησης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
1: Δίπλη παρέμβαση για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Σε δήλωσή του κατά την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ταϊλάνδη, ο κ. Πιερακάκης ανέφερε ότι στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών.
2: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
3: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Παραλία. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
4: Υπάρχουν εφεδρίες, δεν δόθηκαν μπροστά όλα όπως ζητούσε η αντιπολίτευση και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα.
5: Η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Πρώτη καταστροφική επιλογή. Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πουλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα φαντς χωρίς να υπάρχουν κριτήρια.
6: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα που θα στηρίζει την οικονομία της αποκλειστικά στο real estate και στον τουρισμό που εν πάση περιπτώσει πρέπει να στηρίζει. Αλλά πρέπει να αποκτήσει άλλες υποδομές.

0: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια μεγάλη στροφή στην παραγωγή. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες, πρέπει να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους, πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, αλλά αυτό απαιτεί σχέδιο.
1: Ο Κώστας Μπογδαρίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε, καλησπέρα Κώστα, πάμε καλησπέρα. Παρέα να δούμε λίγο και την σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, αύριο βέβαια θα μάθουμε τα περισσότερα σε σχέση με την επιδότηση που θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμα στην Αγγλία, ενώ σήμερα μάθαμε για το επίδομα.
2: Ναι, προανήγγειλε αύξηση ουσιαστικά του επιδόματος. Mm-hmm. Να δούμε αύριο και τις ανακοινώσεις. Είπαμε ότι αυτά σβήνουν και γράφουν κάθε ώρα, κάθε μέρα, έτσι όπως πάνε τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα κάνει μια ρελάνς, αυτό τουλάχιστον ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο παρακάτω από ό,τι είχε προαναγγείλει πριν 2-3 εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά σότια είναι ότι ό,τι και να ανακοινώσουν είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με αυτό που αγοράζαμε τα τελευταία χρόνια. Για το πετρέλαιο θέρμανση αναφέρομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Νομίζω ότι το περιέγραψε και με γλαφυρότητα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέθεσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος και είπε και κάτι το οποίο, κακά τα ψέματα, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, όταν κατατίθεται μια δημιουργική πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εδώ που τα λέμε είναι και το μόνο κόμμα πια που καταθέτει κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Έρχεται η κυβέρνηση να τις απορρίψει με τα βδελημίας, να λέει ότι εδώ έχουμε λαϊκισμό, δεν μετράνε, δεν έχουμε λεφτό, και μετά από λίγο έρχεται και τις υιοθετεί στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Μακάρι να υιοθετηθεί και αυτό εννοώ για το καλό των πολιτών, έτσι. Δεν έχει να κάνει με τα κόμματα.
1: Φυσικά.
2: Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στο θέμα της ανατίμησης. Θυμίζω, θα το ξαναπώ, και ίσως πρέπει να αφιερώσουμε και κάποια στιγμή μια ιδιαίτερη αναφορά στο δελτίο μας για το τι γίνεται με τους στόκους των δανείων, καθώς ανεβαίνουν συνεχώς τα επιτόκια και αυξάνουν και οι δόσεις των ανθρώπων που είχαν κάνει ένα προγραμματισμό, mm-hmm. και πολλά άλλα που θα δούμε μέσα στο χειμώνα.
1: Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη, νομίζω, κλείνει σήμερα η περιοδία του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις πληγείσες περιοχές βρέθηκε σήμερα και εκείνος μίλησε βεβαίως για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους.
2: Ναι. Εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση βρέθηκε στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Εννοώ ότι δεν ήρθε τις πρώτες μέρες όπως ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο ή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εντάξει, ήρθε, έκανε τις επαφές του. Δεν άκουσα κάτι, ας πούμε, καινούριο να μας πει σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά, πώς μπορεί να διευθετηθούν. Είπε και στο οροπέδιο, σου θυμίζω, χθες αποζημιώσεις, είπε και τώρα. Έκανε και κάποια σχόλια. Περισσότερο ήταν κοινωνικά σχόλια, μια περιγραφή των όσων έκαναν. Είδα και λιγότερο κόσμο, το λέω γιατί φαίνεται ότι ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς τη λέμε, διότι και σήμερα που μιλούσαμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, πιέστηκε και τις επόμενες μέρες, όπως μας αποκάλυψε, θα παραιτηθεί.
1: Πάμε να κλείσουμε με Kimberly Guilfoyle. Είχαμε και την πρώτη αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι πρέπει να παραιτηθεί τη θέση της, ότι την απομακρύνουν ουσιαστικά.
2: Νομίζω ότι ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσης απομάκρυνσης. Mm-hmm. Το είχαμε γράψει στο Κράτο 24 ότι είναι θέμα χρόνου πια. Οι αποκαλύψεις ήταν πάρα πολλές. Ήταν μια, αν θέλεις, χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και κυρίως αυτό που φοβόταν ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τι υπάρχει πίσω από αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν και εφεδρείες για την κυρία Κίμπερλι.
1: Φαντάζομαι θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα. Σφικτική είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο και την Ιερά Πέτρα, καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τόσο τα στελέχη του λιμενικού σώματος όσο και τους τοπικούς φορείς. Στη ΔΕΗ Ιερά Πέτρα, 760 άνθρωποι φιλοξενούνται σε υπαίθριο δημοτικό χώρο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με τις υπάρχουσες υποδομές να μην επαρκούν προφανώς για την κάλυψη των αναγκών τους. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Πέτρα. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Ιερά Πέτρα, από την Γραλιγιά, εδώ στις εγκαταστάσεις Αγρέκ, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή. Ελάχιστοι άνθρωποι πίσω μου είναι στα υπόστεγα, οι περισσότεροι είναι στον χώρο όπου βρέχει, ήταν η ώρα που ήταν η διανομή φαγητού.
1: Χάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω ένα λεπτό. Τα πλάνα είναι αυτά που μας έστειλες μόλις προλίγου από τον χώρο που βρίσκεσαι τώρα.
3: Έχει φύελα κυριολεκτικά.

ειδικά θύελλα, φυσάει και δυνατός αέρας, βρέχει πάρα πολύ. 570 άτομα είναι εδώ. Έφτασαν οι πτωχοί, 879 ήταν όλο το χρόνο, 1200 από τις τελευταίες 5 μέρες. Δυστυχώς και οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή.

0: Ασφικτική είναι η κατάσταση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Ιερά Πέτρα και Ηράκλειο, καθώς οι συνεχείς αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης δοκιμάζουν τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών. Μόνο στην Ιερά Πέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 700 μετανάστες βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΚΣ, με τις σκηνές να μην επαρκούν για όλους.
1: Χθες βγήκανε μόνο 13 βάρκες. Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα, ορισμένοι αναγκάζονται να διανυχτερεύουν ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα, ενώ η επικείμενη επιδείνωση του καιρού εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης.
1: Ναι, είναι εδώ τα παρκαρισμένα. Σήμερα βέβαια έχουν βγει κάποια, είναι μόνο 2 και 3 εδώ στη σειρά. Και όλοι και από δίπλα ακριβώς, από εκεί που παρκάνουν τα προμηθοφόρο, ξεκινάνε να βρίσκονται μετανάστες.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιερά Πέτρα και τις επιχειρησιακές δυσκολίες στο πεδίο, μίλησε η Κατερίνα Κουκουράκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης.
1: Δεν υπάρχει. Είναι εδώ σε ένα ανοιχτό χώρο, στην ΑΓΡΕΚΣ όπως σας είπα, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, περισσότεροι είναι έξω. Δεν υπάρχουν σκηνές για όλους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, είναι και οι καιρικές συνθήκες τώρα που διαχειρίζονται η κατάσταση κι άλλο, γιατί αναμένουμε βροχές, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όσες σκηνές υπήρχαν, το ίδιο θα συνεχίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα προσθεθεί κάτι καινούριο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
0: Ναι.
1: Θα φύγουν βέβαια κάποιοι το βράδυ με το πλοίο και θα μεταφερθούν και κάποιοι στην Αγιά, αλλά είναι γύρω στους 200, οπότε καταλαβαίνετε πάλι ότι ο αριθμός είναι υψηλός.
0: Πίεση καταγράφεται και στο Ηράκλειο, που 5 περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους νεοαφιχθέντες να οδηγούνται στο χώρο του παλιού ψυγείου.
1: Ναι, στο ψυγείο και αυτήν δεν χωράνε. Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω. Οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτηρίου, και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
2: Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο ο Σωτήρης Μεταξάς, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, που είναι πραγματικά, πώς θα το πω τώρα, Σωτήρη, αποκαρδιωτική, απογοητευτική. Αν αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στην Ιερά Πέτρα σήμερα δεν μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι και τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω πια τι άλλο μπορεί.
3: Η λέξη αδιαχώρητο δεν αρκεί για να περιγράψει τις συνθήκες, τις πιέσεις που δέχονται. Όχι οι δομές, οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Είναι τουλάχιστον τραγική η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα πολύ μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι στηβάζονται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο παλιό ψυγείο, στο χώρο του Λιμένα, και επισπεύδονται οι διαδικασίες προκειμένου αυτό το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης να ξεκινήσει να μεταφέρει κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται και στο ψυγείο, κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω, Σώτια, ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο καλοκαίρι του 2025 για να συναντήσουμε ξανά τέτοιες εικόνες, τόσο αυξημένες μεταναστευτικές ροές που έχουν θέσει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και τη Frontex και το λιμενικό. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά καθεαυτά τα συμβάντα. Τι εννοώ? Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε σε καθημερινή βάση 3, 4, 5, 6 συμβάντα, κάποιες φορές 50, 70, 100 150. Και σε αυτή τη συνθήκη να προσθέσουμε την πληροφορία που έχουμε να μεταδώσουμε απόψε, ότι εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστεί κανονικά μεθαύριο Πέμπτη η προσφυγή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρο.

0: χώρου υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών με την απόφαση να είναι άμεσα εκτελεστή.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Την ώρα που η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταναστευτικές πιέσεις, η Κομισιόν επανέρχεται ως προς το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, που θα προσφέρει στα κράτη-μέλη πρόσθετη ευελιξία στη διαχείριση των συνόρων και στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγώνη, να πούμε περισσότερα για αυτή την επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Στον Ευρωπαϊκό λοιπόν σχεδιασμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού εντάσσονται πλέον με ιδιαίτερη έμφαση οι εξελίξεις στην Κρήτη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις στην Ανατολική Λιβύη. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν την ενίσχυση των μηχανισμών επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στις σχετικές διεργασίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δυνατότητας προσωρινής αναστολής διαδικασιών ασύλου υπό εξαιρετικές συνθήκες. Οι πρωτοβουλίες παρουσιάζονται σε επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Στις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι η καταγραφή των ζημιών και οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε σήμερα από το Ρέθυμνο η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή, η οποία συμμετείχε στο συνέδριο Zero Waste Forum 2026. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης στις σπατάλες τροφίμων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
3: Μεγάλη χαρά, βρίσκομαι σήμερα στο Ρέθυμνο για αυτό το σημαντικό συνέδριο. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού. Με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, με την περιβαλλοντική κατάταξη των καταλυμάτων, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και του νερού και στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στον τουρισμό. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές.
4: Σε μια περιοχή τουριστικά αναπτυσσόμενη όπως η Κρήτη, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, μετά και τα ΤΕ και την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα γίνουν στο νησί, το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ, η οποία θα φέρει παραπάνω επισκέπτες στην πατρίδα και στο νησί μας, εδώ στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε ότι η έγκαιρη συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πραγματικά η διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργήσει νέες απαιτήσεις.
5: Νομίζω ότι αυτή η διημερίδα ανοίγει μια πολύ σημαντική συζήτηση για τα απορρίμματα, αφού είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παρόντες. Και η κυβέρνηση του Γενικού Γραμματέα που διαχειρίζεται τα απορρίμματα, η κυρία Καραμαλή, Υφυπουργός Τουρισμού, αφού ο υπερτουρισμός, όπως τον ονομάζουμε, χάσει συντομίες, παρότι δεν είναι πολύ επιτυχής η έκφραση, δημιουργεί απορρίμματα. Οι επιστήμονες που χρειάζονται να μας δώσουν λύσεις, η αυτοδιοίκηση η οποία διαχειρίζεται αυτό το άχαρο κομμάτι της δουλειάς και θέλει βοήθεια, οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό για την οικονομία του τόπου αλλά και για το περιβάλλον είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Όλοι αυτοί λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αυτό το διήμερο.
6: Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γενικό, και η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελούν σήμερα σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
7: Σήμερα το αντικείμενο που έχει να κάνει με τα οργανικά και τα βιοαπόβλητα νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 40-50% περίπου τα 100 του τελικού κομματιού διαχείρισης συνδέεται με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Ο κάθε Δήμος, η κάθε τοπική περιοχή έχει να αποτυπώσει συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς έχει κινηθεί. Εγώ θα αρκεστώ.
8: Δηλαδή πώς θα πρέπει από εδώ και στο εξής αυτή το ρεύμα απορρίμματος που είναι τα οργανικά και τα απορρίμματα της κουζίνας όπως τα λέμε, πώς θα διαχειριστούμε.
9: Εδώ στο Ρέθυμνο, όπου θα συζητηθούν θέματα, προβλήματα και θα προχωρήσουν και θα προχωρήσουν.

0: σκέψεις και αποφάσεις όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει όλοι να μάθουμε πώς διαχειριζόμαστε στην Λιγή, πώς διαχειριζόμαστε τα αποβλήματα έτσι ώστε να τα αποτρέψουμε από την καρδιά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
1: Και πήραμε την πρωτοβουλία εμείς ως Δήμος Διευθύνης, επειδή είμαστε και ένας Δήμος τουριστικός που το καλοκαίρι ο κόσμος του διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στη φιλοξενία και στην εστίαση, να μπούμε στη διαδικασία του να καλέσουμε όλη την Ελλάδα, όλους τους φορείς, το κράτος, τους ΦΟΣΤΑ, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα.
2: Νέα ένταση, κυρίες και κύριοι, στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης δημιουργείται με φόντο τον ενεργειακό σχεδιασμό της Αθήνας νότια της Κρήτης. Η λιβική πλευρά, με ρηματική διακίνηση, αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Είναι και πάλι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να πούμε τα περισσότερα, γιατί είχαμε και μια αντίδραση, Κώστα, εκτός των άλλων και από διπλωματικές πηγές. Καλώς τον και πάλι.
3: Ήταν λογικό. Βέβαια, να πούμε και το επισημαίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών, στην πραγματικότητα είναι η ρηματική διακίνηση του Αυγούστου,
2: έτσι,
3: η οποία κάπως ανανεώθηκε, διότι εμείς έχουμε αποφασίσει, έχουμε προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Τώρα θα πει κανένας πού εμπλέκεται πάλι η Λιβύη, είναι αυτό το κακόγουστο διπλωματικό αστείο με το λιβικό και τουρκικό μνημόνιο, ή που χωρίσανε μια